0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: το χρόνο άσε να το πει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Mappe Show.
1: Reloaded.

0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, έχουμε τρεις ώρες μπροστά.
1: Λοιπόν, τρεις ώρες αυτή εδώ καλημέρα. Μα πες καλημέρα σας. Δεν θα τολμήσει κανένας εδώ να συγκινηθεί, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ωστόσο,
0: μου βάζεις κόφτη σε παρακαλώ, γιατί θα μου το κάνεις χειρότερο.
1: Όχι, όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Εννοώ ότι δεν τίθεται θέμα δακρύων με την έννοια της στεναχώριας. Γιατί δεν τίθεται θέμα τέλους. Είναι ένας κύκλος, πραγματικά ένας κύκλος που ολοκληρώνεται σήμερα. Εντάξει, μεγάλος κύκλος 19 χρόνια συναπτά του Μαπεσό καθημερινά στον αέρα. Οποιοδήποτε ραδιοφώνου βρεθήκαμε. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο σπιτόγατοι, δεν φεύγουμε εύκολα. Αυτά τα ραδιόφωνα είναι το Mad Radio 106,2, αμέσως μετά ο ρυθμός 949 και τώρα το My Radio 104,6 που να μισώναμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή του Mappe Show, τουλάχιστον στα 19 χρόνια που βρίσκεται στην ραδιοφωνική ζωή του.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φιλοδοξούμε ότι αυτό τουλάχιστον το σκύπτρο το κρατήσαμε ψηλά τα τελευταία 19 χρόνια. Ας ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ψηλά. Τώρα αξίζει μια καλή εκπομπούλα.
1: Χαμηλά θα έλεγε κάποιος. Τόσο ψηλά που ήταν χαμηλά. Δηλαδή, ξέρεις, η χειρότερη εκπομπή δεν μπορεί να κρατάει οτιδήποτε ψηλά. Δεν μπορεί να είναι σε τίποτε πρώτη. Αυτό ήταν και το βασικό μας, η βασική μας έμπνευση. Γιατί όλο αυτό αποτελεί μια στάση ζωής. Το να μην θέλεις να είσαι πρώτος, το να σκέφτεσαι και να παραδέχεσαι το τι είσαι, ίσως είναι και η προϋπόθεση να γίνεις πρώτος. Έτσι λοιπόν, εμείς είπαμε, δέξου και αποδέξου τον εαυτό σου όπως είναι. Μην το παλεύεις να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Χάρου το. Να μια ωραία προστακτική, του χαίρομαι. Να το χαίρεσαι λοιπόν και αφού το χαρείς και το αγκαλιάσεις, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση του να βελτιωθείς, να εξελιχθείς, να γίνεις το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω και το κάτι περισσότερο δεν γίνεσαι λέγοντας από τη μια στιγμή στην άλλη θα κάνω πλαστικές, θα αλλάξω συμπεριφορά, θα βλέπω τα πράγματα θετικά και θα γίνουν. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν του NLP. Εμείς ήμασταν τις φάσεις, έλα όπως είσαι, έλα πραγματικά και αγκάλιασε αυτό που είσαι. Μετά ήρθε η πολιτική ορθότητα. Μετά ήρθαν να αποδέξεις τον εαυτό σου. Το body positivity που λέγαμε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αυτά ήρθαν πολύ μετά το Mappe Show. Το οποίο, να, κάποιος θα έλεγε ότι ήταν και πρωτοποριακό. Μπορεί και όχι βέβαια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα γίνει κανονικά εκπομπή σήμερα. Επέλεξα να μην κάνουμε
0: μνημόσυνο
1: και νοσταλγική εκπομπή με best of κτλ. Αφενός γιατί δεν ήθελα να κουράσω την Βασιλική. Αφετέρου, αν και δεν είχε θέμα, εγώ της είπα να μην το κάνει. Πρακτικά, το Mappe Show που πολύ άξια συνέχισαν οι συνεργάτες μου, η Κατερίνα Ιμπούκα, ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος, πόρτα, δεν έχει στην σύνθεσή του καμία σχέση με τους παλιούς. Παρεπτόντως, μια που είπα για τους παλιούς, κοίτα να δεις πώς όλα δένουν. Ο πρώτος μου συνεργάτης, ο Στέφανος Γκέιτλι, είδα ότι περιμένει το παιδάκι του. Το πρώτο παιδάκι
0: με καλό.
1: Τη φέδρα του. Οι παλιοί μάπες γνωρίζουν, οπότε με το καλό. Λέω λοιπόν ότι επειδή το εξηγούσα και στην Κατερίνα τώρα, ότι επειδή οι συνεργάτες μου, οι άξιοι συνεργάτες μου τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Άξιοι
2: συνεργάτες.
1: Ήρθε ο Βασίλης έτσι χορεύοντας. Ο Θανάσης έτσι χαλαρός μπήκε μέσα, πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, ναι, ο Βασίλης άρνηση.
0: Μόνο.

0: θα είχε το αποτέλεσμα στον αέρα τα παιδιά να ακούνε πράγματα που θα τους φαίνονταν ή δεν θα τους φαίνονταν αστεία, δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν και θα ήταν πάρα πολύ άβολο, γιατί θα ήμουν εγώ με εσάς. Εγώ δηλαδή θα έπαιζα τα πρώτα μας ηχητικά, τα δεύτερα μας ηχητικά, τα ηχητικά με τον Σταμάτη, με τον Στέφανο, με, τους, με τον DJ Ρίκο, με τον Νικόλα το Ράπτη, με τον Χρήστη Βεντούρη, με όλα τα παιδιά, με την Ιωάννα, με όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από το Μάπεσο. Και εδώ οι παρευρισκόμενοι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν, οπότε θα ήταν λίγο άβολο όλο αυτό. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια κανονική εκπομπή. Στο τέλος θα πούμε τις ευχαριστήσεις μας, όχι πάρα πολλές, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πάρα πολλούς να ευχαριστήσουμε στην παρούσα φάση που έφερε το τέλος των μαπών. Δηλαδή ήταν μια επιλογή που κάναμε να έρθουμε στο My Radio, που δεν βγήκε, γιατί το My Radio δεν σεβάστηκε το My Radio. Και στάθηκε αιτία να έρθει το τέλος του Μαπεσού μετά από 19 χρόνια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν έχω πάρα πολλούς να ευχαριστήσω. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Σήμερα που είναι 17 του μηνός, 17 Ιουλίου, καλημέρα σας μάπες, 6 και 23 πρώτα λεπτά, για να λέμε και σωστά την ώρα, να μην νομίζετε ότι δεν ήμασταν. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έτσι που δώσαμε μέσα σε όλα που δώσαμε για αυτή την εκπομπή, ήταν τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μας να ξυπνάμε στις 4, 4:30, 5 παρά το πρωί, για να βγαίνουμε στον αέρα στις 6 το πρωί. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν
1: μετανιώνουμε. Κάτι άλλο που δεν λειτουργήσε επίσης.
0: Επίσης.
1: Εδώ που τα λέμε. Χάσαμε τις ζωές μας.
0: Εντάξει, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε πραγματικά. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα. Άλλη μια φοβερή, και ο Μαρίνος.
2: Μαρίνα.
0: Άλλη μια φοβερή σύμπτωση. Να, για αυτούς που ξέρουν και είναι μάπες. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια κάνοντας τα λεγόμενα Yo Mama Jokes με τη μάνα του Σταμάτη, την Μαρίνα. Η Μαρίνα, μάλιστα, που έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν. Κοίτα να δεις όλα πώς έρχονται και κλείνουν οι κύκλοι. Και κοίτα τώρα πώς το Μάπε Σόου, η τελευταία του εκπομπή είναι της Αγίας Μαρίνας. Φοβερή σύμπτωση για αυτούς που ξέρουν. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Ακούστε τώρα εδώ. 1912. Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
2: Έχουν ακόμα σημαίες της ελεύθερας πολιτείας Ικαρίας στην Ικαρία.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω.
2: Σε μπιτσόμπαρα και τέτοια. Ναι.
0: Γιατί δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Δεν μου είπα, η Ικαρία μου κάνει πάρα πολύ ok να κήρυτε την αυτονομία της.
3: Συγγνώμη, και στην Κρήτη έχουν των Χανίων.
2: Έχουν τη σημαία δεξιά και αριστερά.
3: Την έχω πετύχει.
0: Κοίτα, στην Κρήτη κολοτρίβονται και χρόνια να αυτονομηθούν. Ή εν πάση περιπτώσει.
3: Το λένε, μωρέ.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, ένας-ένας. Ένας-ένας, παιδάκια μου, ελάτε. Πάμε την τελευταία εκπομπή να την κάνουμε μια φορά καλά.
1: Έχει τεθεί ιστορικά το ζήτημα. Η αλήθεια
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, έξω και υπάρχει βασικό παράδειγμα αυτού. Είναι και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας. Δηλαδή υπάρχει ξεχωριστή αρχιεπισκοπή στην Κρήτη.
1: Να αυτονομηθούν μετά, πώς θα δηλώνουν, ας πούμε, το δικό μου το χωράφι στη Λεπενού ως ο ΠΚΠ. Δεν γίνεται μετά.
3: Λοιπόν, δεν το έχουν κάνει.
1: Μετά περιορίζεται η επιλογή.
0: Στο στόμα σας βάλατε την κυβερνησάρα, παιδιά, μόνο 8 τελικά κατηγορούνται. Όλοι οι υπόλοιποι.
3: Αρχιοθετήθηκαν.
0: Εντάξει.
1: Λαλάκα μου, τίποτα, μόνο 8 ήταν τελικά.
0: Για 8 άτομα κάνατε όλο αυτό το μπούγιο.
1: Λυσάξατε.
0: Λοιπόν, να δω τι θα πείτε αύριο τώρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζεται να πούμε στο ξενοδοχείο εκεί να γίνει όμορφα, ωραία, γιατί δεν σας άρεσαν τα μπουζουξίδικα.
2: Άλλα 8 άτομα εκεί.
0: Δεν τα θέλατε. Εντάξει, καλά έγινε. Ηρωνεύσου, κορίτσι μου. Ηρωνεύσου, κοριτσάκι μου.
1: Έχεις αυτή τη στιγμή να μου πεις 8 ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ.
0: Πολάκη. Δούρου.
1: Ναι.
0: Το
1: Δούρου
0: θέμα...
1: Πολάκη.
0: Κοιτάξτε.
2: Ο Πολάκη κάνει για πολλού όμω.
0: Έτσι, το λέει και η λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι με δύο λάμδα δηλαδή.
1: Ναι,
0: και να είναι Πολάκη. Σε κάθε περίπτωση αύριο λέει θα μαζευτούν 2% σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει.
1: 2% λίγο.
0: Θα μαζευτούν να βγάλουν τον αρχηγό. Αλλά και σε αυτόν τον αρχηγό δεν τα βρίσκουν. Γιατί λέει ο Πολάκη τη Δούρου παρετήσου. Αποσύρισου, α πούμε, χάρινε μου. Εκείνη λέει σε παρακαλώ πολύ την αυτά που λε.
3: Αυτή η Δούρου τι θέλει τώρα, την αναλάβει.
0: Την αρχηγή.
1: Ο κύριο. Ποιο είναι τώρα.
3: Δεν πάει στο Ελλάς, αφού εκεί θα να είναι.
1: Την καλέσανε, περίμενε κι εσύ. Ο κύριο, νομίζω, Γιαννούλη είναι που είπε. Είχε πει να κάνουν εκλογές πριν επαναφέρουν τον Πολάκη.
0: Πρώτα να γίνει.
1: Να προλάβουμε.
3: Και το πετσικοφύγια, μα δεν σ' αρέσει.
0: Είπε πρώτα να βγάλουμε, λέει. Τι είπε να βγάλουμε πρώτα. Πρώτα να βγάλουμε αρχηγό και μετά
1: και
0: να.
1: Και μετά
0: κάνουμε...
1: να τον επαναφέρουμε. Κάτι τέτοιο.
3: Πρώτα να βγούμε για ποτό και μετά.
0: Ναι, ένα ποτάκι, ρε παιδιά.
1: Να το πάρει λίγο λαού.
0: Να το ζεστάρουμε το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανακοίνωσε ότι θα παραβρεθεί ο πλανητάρχης, ο αρχηγός, ο μεγάλος βασιλέας, να πούμε, των όλων και των πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Να σου πω τώρα, δεν είναι τέλειο αυτό που συμβαίνει στον Τραμπ.
0: Τι έκανε.
3: Το έχετε σκεφτεί αυτό.

0: τη Ισπανία μετά από την ταλαιπώρια που είχε πάθει, με τα ξενοδοχεία, με τις ώρες, με τα αεροπλάνα, που ταξίδευε όλη την Αμερική για να παίζει, τελικά είναι στο τελικό. Και αν είναι και ο Σάντσες στο τελικό, θα του κάνει. Yeah!
1: Όπου ναι, έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Μπορεί να του κάνει άνετα. Τι έγινε, Τραμπ, παπ, να του δώσει και να του πάει. Πάρ το πίσω. Μπορεί να του κάνει 1000
2: Θα πρέπει να πάει και ο Ισπανός εδώ που τα λέμε. Δεν θα πάει στο τελικό.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή, Ρουφιάνα.
1: Πώς τα φέρνει η ζωή, ρε φίλε. Είδες, εγώ σου το έχω πει ότι υπάρχει Θεός και έχει πάρα πολύ χιούμορ.
0: Δεν πάρα πολύ χιούμορ.
2: Το νου μας πάντως, γιατί παλιότερα που ο Ντόναλντ Τραμπ πήγαινε σε κάτι άλλες εκδηλώσεις, είχε από ό,τι ξέρετε τα Miss Universe. Τα παγκόσμια καλλιστεία ήταν υπεύθυνος ο Τραμπ. Οπότε πήγαινε εκεί το μεσημέρι, τους έλεγε αυτή. Και το βράδυ.
0: Εντάξει, και τώρα έτσι έχει κάνει.
2: Τις βάζανε. Γι' αυτό λέω. Μην πάει και είχε πει εδώ. Και το βράδυ δούμε να σηκώνουν καμιά κούπα. Είναι γνωστά αυτά.
0: Στο μισαωράκι, αναλογώς πως θα είναι το πρώτο ημίχρονο, θα κρίνει ο Ντόναλντ τι θα γίνει. Θα πει α, γιατί είναι η Αργεντίνα, my friend. Το φίλο. Πώς το λένε, το λένε τον Αργεντίνο, τον κολλητό του, που είναι με τον Νετανιάχου.
3: Ο Μιλέι.
1: Ο Μιλέι.
0: Ναι. Θα πει το εντάξει, δεν γίνεται η ομάδα του Μιλέι να είναι πίσω. Ας κάνουμε κάτι, κύριε.
1: Ας πρόξει, ας πρόξει. Λοιπόν, μια που το είπαμε, να ξέρετε ότι ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε προσκαλούν στην παραλία του Μπάτι για να απολαύσουμε όλοι μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Μεθαύριο είναι, Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Ναι, Κυριακούλα.
1: Η μαγεία του τελικού λοιπόν κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά, pre-game party 8 η ώρα με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Παραλία Μπάτι στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί. Ναι, έλα.
3: Κάνει και το βρέχει καρέκλες έναν άτυπο τελικό μουντιάλ. Έχει μαζέψει εκφράσεις από όλες τις χώρες και βγάζει ζευγάρια και τώρα είναι στα ημιτελικά, άμα θέλετε.
2: Θα ωραίο, πω στα παιδιά μου ότι αυτός ήταν ο τελικός μουντιάλ. Αλήθεια.
3: Το ένα το κιτάρα. Δυστυχώς είναι τέσσερις χώρες. Τις τρεις τις έχουμε πει, αλλά η τέταρτη που δεν έχουμε πει είναι εξαιρετική.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ετοιμαστεί παρακαλώ η Κατερίνα και το φίλερ της. Να σας πω ότι αν έχετε θέμα με τις χρεώσεις στο ρεύμα, για ακούστε αυτό. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Χαίρεσε τον ήλιο, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως, οπότε δεν έχεις κανένα λόγο να μην μπεις τώρα κιόλας στο dei.gr. Ενημερώσου και πες πραγματικά κι εσύ αλληλούια.
2: Αλληλούια. Άνοιξε χθες η Οδύσσια. Πήγε κανείς, μάπες πήγατε, κανένας γνωστός σας, σπάσα μήλα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν τα έχουμε κομπεί τη Δευτέρα. Σήμερα θα πάω. Να σας έλεγα αργά μου το πώς ήταν.
2: Μόνο να έρθουμε να μας τα πεις.
0: Πάντως πήγανε δύο φίλοι μου πολύ καλοί στην πρεμιέρα μου. Πάνε ταινιάρα.
1: Ταινιάρα, ναι, ναι. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλό.
2: Μεγάλη διάρκεια, τρεις ώρες. Τι
1: τρεις ώρες, αλλά σου λέει ότι υπάρχει πολύ ροή, πολύ δυνατή. Δεν το παίρνει χαμπάρι.
2: Μου και εμείς ροή δυνατή, τρεις ώρες όμως τα τρέχουμε.
1: Πολύ ροή σου λέει, δηλαδή δεν βαριέσαι. Ότι είναι έτσι εμβληματικές και πολύ ωραίες οι σκηνές με τον Κύκλοπα. Δεν κάνω spoiler.
2: Οκ, okay, καλά, υπάρχει, ναι, τίποτα. Ναι, ναι.
1: Οδύσσια, προφανώς υπάρχει. Ναι.
0: Είναι ρε παιδί μου, μια ωραία λέει οπτική του Νόλαν, μια δικιά του ανάλυση Οδύσσια.
3: Τον φάγατε τον άνθρωπο.
0: Καλά, εντάξει, εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα κάνει κάτι δικό του.
2: Έτσι το προσεγγίζουμε, λέτε. Έτσι το προσεγγίζουμε.
0: Σύγχρονα.
1: Αυτό ναι. Έτσι λέει, εντάξει, να σου πω κάτι. Να το προσεγγίσει ο καθένα ανάλογα με το γούστο του. Αν του αρέσει, δεν του αρέσει.
2: Εγώ, α πούμε, δεν το κολλάω πολύ με το κείμενο, μάλλον για να μ' αρέσει περισσότερο, νομίζω.
0: Πάντα είναι πολύ κοντά στο κείμενο πάντως.
1: Ναι, έχει λέει και μερικές παρεκκλήσεις, οι οποίες δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι και spoiler.
2: Όχι, ελπίζω να
3: σου πω. Εσύ το είδες, πού τα ξέρεις όλα
1: αυτά. Είδα, δεν μπορώ να σου πω.
2: Μίλησε με άνθρωπο από μέσα.
1: Όχι, όχι, βλέπω.
0: Το, με τον ίδιο,
3: με
0: τον
3: τη Λουπίτα.
1: Επειδή εχθές έπαιζα μουσική το βράδυ, μέχρι να περάσει η ώρα και να πάω, έβλεπα συνέχεια βιντεάκια στο TikTok και έχω μια πλήρη εικόνα χωρίς να έχω δει την ταινία.
2: Σποϊλαρίστηκε.
1: Ελληνάρα δηλαδή.
0: Αμάρε σποϊλαρά.
1: Δεν είπα τίποτα.
2: Όχι, εσύ αν σποϊλαρίστηκε.
1: Όχι, όχι. Είδα μόνο αυτά, συγγνώμη, είναι αυτά τα previews που έχει δει την ταινία και κάνουν δύο βίντεο αυτοί που είναι γνώστες. Ένα που δεν έχει spoiler, ένα που δεν έχει spoiler και μετά ένα που βαράνε spoiler full.
3: Και εσύ έβλεπες αυτό με τα spoiler.
2: Όχι, χωρίς spoiler,
0: σου λέω. Χωρίς μωρέ, είδε και
2: το άνευ πάντα, ρε Κατερίνα, αφού ξέρεις εσύ.
1: Άνευ.
0: Ναι. Πάντως, παιδιά, το μεγάλο νέο της ημέρας δεν είναι η Οδύσσια. Είναι ότι ο Χρήστος ο Τζόλης, περήφανα ο Έλληνας, η πρώτη μεγάλη μεταγραφή θα παίζει βασικό στην Arsenal από του χρόνου.
1: Άντε ρε.
0: Έκλεισε, βέβαια.
2: Αυτό και αν είναι Οδύσσια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αυτό θα είναι, φίλε, είναι μια σημαντική Οδύσσια. Γιατί να σας πω ότι ο Τζόλης πριν 4 χρόνια νομίζω είχε δοκιμαστεί. Έπαιζε στην Norwich. πήγε σε ομάδα η οποία ανέβηκε στην πρώτη εθνική, πάλευε, δεν του βγήκε, πάει στην Club Bridge, κάνει τρομερές χρονιές και πληρώνει τώρα την περσινή του χρονιά 29 assist, 22 γκολ στην Arsenal, βασικό ελπίζουμε να τον βλέπουμε και να καλπάζει στα γήπεδα της Premier League.
1: Μακάρι, μακάρι, είδες, σου επιμένω νικά. Λοιπόν, αν θέλετε γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, σημαίνει ότι δεν σταματάτε ποτέ να συνδέεστε με τη Vodafone και κατ' επέκταση με όσα έχουν αξία για εσάς. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Παρακαλώ. Το φίλο της Κατερίνης. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Χαμηλό. Μπήκαμε λάθος. Λάθος, θα πας μάλλον, ναι.
3: Είμαστε στη σελίδα Βρέχει Καρέκλες στο Instagram, όπου μας μαθαίνει φράσεις από όλο τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα, η αγαπημένη μου.
1: Η αγαπημένη όλων μας.
2: Ναι. Βεβαίως, μας κάνει την απόδοση, ας πούμε, γνωστών φράσεων, όχι τη μετάφραση.
3: Όχι μετάφραση, ναι, γιατί δεν γίνεται να το κάνεις απευθείας
2: μετάφραση. Πώς το λέτε εσείς εκεί.
3: Ναι, πώς αποδίδεται νοηματικά, ας πούμε, σε άλλες χώρες κάθε διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ. Οπότε τώρα με αφορμή το Μουντιάλ, έχει κάνει ένα Μουντιάλ ιδιωματισμών.
1: Ωραία.
3: Του. Και έχουμε φτάσει στα ημιτελικά, όπου το ένα ζευγάρι είναι Μεξικό-Γαλλία. Το Μεξικό εντωμεταξύ έχει ψηφίσει.
1: Ότι έχει τους πιο εύστοχους ιδιωματισμούς τώρα.
3: Ναι, έχουν ψηφίσει οι ακόλουθοι. Αυτοί βεβαίως. Που
2: οι χρήστε.
3: Στο Μεξικό είχαμε ξαναπεί αυτή τη φράση, θα τη ξαναπούμε, δεν πειράζει.
0: Και αυτό με το κοτόπουλο.
3: Όχι, δεν λένε ρίχνεις λάδι στη φωτιά, θυμάστε τι λένε.
1: Τι λένε.
3: Ότι βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια.
2: Σωστά, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, τι έκφρασα άρα.
3: Στη Γαλλία λένε κάποιο, δεν λένε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι λένε, κάτι με μια σούπα.
1: Ο κρεμμυδός σούπα.
3: Όχι. Ότι υπάρχει ένα είδη στη σούπα μου.
1: Έλα ρε.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι.
1: Ένας αδένας.
2: Τι αδενόσουπα.
0: Ένα μπολσάκ.
3: Το δεύτερο ζευγάρι είναι Βραζιλία και ακτή ελεφαντοστού.
2: Η Βραζιλία θυμάμαι πολύ καλά τι λέει.
3: Τι λέει.
2: Λέει ότι άμα βρέξει πέι θα κάνουμε την κατακόρυφο.
1: Αυτό ήταν φανταστικό.
3: Που σημαίνει ότι ό,τι και αν γίνει θα τη βρούμε την άκρη. Οπότε σήμερα είμαστε όλοι κατακόρυφο.
1: Είναι
3: μέσα.
1: Φανταστικό, παιδιά, αυτό ότι αν βρέξει πέι θα κάνουμε κατακόρυφο. Είναι φανταστικό.
2: Ο παππούς μου, φαντάζομαι και γενικά οι παλιότεροι το λέγανε οι Έλληνες, άμα γίνει θάλασσα γιαούρτι θα βρω κουτάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Όχι.
3: Μπράβο.
1: Δεν πάει έτσι.
3: Τι.
1: Αλλιώς είναι αυτή η παροιμία.
0: Όχι, νομίζω είναι. Έτσι είναι. Με το γιαούρτι και το κουτάλι.
1: Ναι, το γιαούρτι και το κουτάλι πάρει μία πάει ως εξής. Ότι τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, χάσαμε τα κουτάλια. Που είναι άλλο, έχει να κάνει με την ηλικία. Ότι τώρα που έχουμε την εμπειρία, δεν έχουμε τα χρόνια.
2: Α, μήπως έχει παραλλαγούλες.
1: Μπορεί.
2: Ναι,
1: μπορεί.
3: Θα σας πω και την
0: εγώ μία ερώτηση έχω. Ναι. Για τη βραζιλιάνικη την έκφραση. Υπάρχει στα πορτουγκίζ να την ακούσουμε πώς ακούγεται.
3: Σίγουρα, αλλά θα το διαβάσω εγώ όπως θεωρώ. Εουτσούβαντε η πυρόκα, εουπλάντου μπανανέιρα.
1: Εμένα μου κάνει πολύ αυτό.
0: Και μπανανέιρα, και εμένα μου κάνει.
2: Αυτό είναι Ρουμανία.
3: Πυρόκα είναι το τσούνι.
2: Και μπανανέικα.
3: Το ξέρω αυτό.
0: Το ανάποδο πρέπει να είναι το μπανανέικα.
3: Μπανανέιρα. Εουπλάντου μπανανέιρα.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα που μας είπες?
3: Άμα ξέρει κανένας μάπας, είναι το άμα βρέξει πέι θα κάνω κατακόρυφο.
1: Α, εντσούν το μπανανέιρα.
3: Το άμα βρέξει πέι είναι το εμτσούβαντε πυρόκα.
0: Άκου πώς υποτιμητικά.
1: Άρα πυρόκα είναι η πυρόκα μου.
0: Άκου πώς υποτιμητικά.
3: Μια πυρόκα βγαίνει και γυρίζει.
0: Λένε το πολύ σαν πυρόκα.
1: Η πυρόκα μου.
0: Σαν μικρό παγωτίνι δηλαδή, πυρόκα.
3: Πυρόκα και το.
1: Με μια πυρόκα φεύγει και γυρί.
3: Το γυναικείο.
1: Ο Μητσιάς δεν ήταν καθόλου υπερήφανο γι' αυτό.
3: Πειράζει.
1: Το γενικό πώς είναι?
3: Σωσότα.
1: Α, πυρόκα. Όχι, και σωσότα.
3: Μάλλον σωτά.
0: Σωτά, σωτά.
3: Το είχαν μάθει
0: γλώσσα.
3: Κάτι οι Βραζιλιάνοι φίλοι μου που κάνουν παρέα.
1: Πού ήρθαν και αυτοί σπίτι σου?
2: Τι θα σου μαθαίνανε.
0: Και με τις πυρόκες ψήνανε μπανάνες.
3: Θα σας πω τώρα το επόμενο που το λένε στην ακτή ελεφαντοστού. Αντί να πούνε όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, λένε όποιος καταπίνει μια ολόκληρη καρύδα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προκτό του.
0: Λοιπόν. Θέλει ανάλυση.
2: Τι εμπιστοσύνη
0: αυτό.
2: Να έχεις τώρα με μια ολόκληρη καρύδα.
1: Ότι σου λέει ότι αν. Όπως έστρωσε, κοιμάσαι. Όπως έχεις.
3: Άμα ήθελες να το φας.
1: Ναι, αποφάσισες να φας μια καρύδα.
2: Όπως το έβαλες, βγάλ το, σου λέει.
1: Άρα πρέπει να έχεις πολύ, πολύ ελαστική φάση ώστε μπορεί να βγει.
0: Ναι, για το θυμάμαι το Survivor. Το λογάνε κάρυδες και τους πήγαινε αίμα. Τρέχαν με στη ζούγκλα.
1: Όχι, εδώ τη λέει ολόκληρη.
2: Το κρανίο όλο!
0: Το ρούφιξε, οπότε κοίτα να δει πώ θα σου βγει.
1: Πώ θα βγει αυτό.
0: Εμπιστοσύνη στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπε, έλα, Καταρίνα, έχει κι άλλα.
3: Όχι, αυτά είναι τώρα. Ο τελικό θα είναι την Κυριακή. Να ακολουθήσετε τη σελίδα. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Νομίζω πρέπει να νικήσει η Βραζιλία. Πρέπει να πάει τελικό τουλάχιστον.
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Με Μεξικό.
1: Εγώ πιστεύω ότι με αυτό πάει πάρα πολύ καλά η Βραζιλία.
2: Τι άλλο να κάνει κιόλας.
0: Βραζιλία-Μεξικό πιστεύετε το τελικό.
3: Μεξικό πρέπει. Με τη φασολάδα και το.
0: Φασολάδα-Βραζιλία. Νομίζω αυτά δύο είναι τα δύο καλύτερα.
1: Λοιπόν.
3: Να πούμε καμιά καλημέρα, θέλετε.
1: Να πούμε, αλλά μην. Δεν θέλω να αναλωθούμε στα. Άσε να διαβάζω εγώ αυτά. Δεν θέλω καθόλου. Δεν θέλω τώρα σήμερα, παιδιά, να κλάψουμε. Δεν θέλω να το κάνουμε πένθυμο. Άλλωστε το πένθος αφορά τον κάθε ένα ξεχωριστά και εσωτερικά. Και να σα το πω και αλλιώ. Εμείς χαμογελάμε για να με τους άλλους να ανησυχούν. Δεν θα δίναμε ποτέ τη χαρά σε οποιονδήποτε δεν τον νοιάζει, γιατί δεν είναι ότι μας έβαλε και κανένα στο στόχαστρο. Δεν τον νοιάζει να σταματήσει αυτή εδώ η εκπομπή, ότι στεναχωρηθήκαμε, ότι νοσταλγήσαμε ή οτιδήποτε. Δεν τελειώνει το Mappe Show. Όσο εγώ είμαι εδώ, το Mappe Show δεν τελειώνει. Καλημέρα, Mappe. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε κάθε επιτυχία με πολλά χαμόγελα για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν στην επόμενη δουλειά σας, λέει ο Πέτρος. Ο Ντίμης λέει καλημέρα, πιο δύσκολη στιγμή τη ζωή μου. Ένα τηλεφώνημα από το στούντιο από τον Χοντρό και τον Δημήτρη με έκανε πιο δυνατό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στο επανειδήν Μάπες μου. Α, κάνετε αυτό που σας είπα να μην κάνετε. Δημήτρη, ένα διάλειμμα. Είναι το τέλος για τη σεζόν 25-26, αλλά η αρχή για τα επόμενα. Σωστά, Νάντια. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Μάπες μου. Ήταν υπέροχο να σας έχω συντροφιά κάθε πρωί στη δουλειά. Φορτηγό στη Δανία. Αυτές οι τρεις ώρες το πρωί, 5 με 8, γιατί είμαστε μια ώρα πίσω εδώ. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες είναι μεγάλο, ήταν μεγάλο ζόρι, αλλά βοηθήσατε απίστευτα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι να αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι τόσο μακριά από σένα και παράλληλα τόσο κοντά. Σας ακούμε μέσα στην καρδιά μας. Ελπίζω να γίνει ένα μικρό θαύμα και να μπορούμε να σας ακούμε από σήμερα. Θα μπορείτε, όχι από ραδιόφωνο σίγουρα, μπορεί και από ραδιόφωνο. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, Μάπες μου. Δύσκολο μετά από 19 χρόνια σας στείλω την τελευταία μου καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρωινή καλημέρα. Πρωινή καλύτερη παρέα. Χειρότερη, παρακαλώ. Θα μας λείψετε πολύ. Θα πω ει το επανειδήν. Ο Παναγιώτης λέει: αχ, Μαρίνα. Η Μαρίνα λέει: χρόνια πολλά, Μαρίνα. Καλημέρα, καλή αρχή σε ό,τι κάνετε. Η Μαρία λέει: καλημέρα, παιδιά. Δύσκολη η τελευταία ημέρα για τους Μάπες. Θα λείψετε μια ευχή μόνο στο επανειδήν και να είστε υγιείς και χαρούμενοι. Η Βαρβάρα λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλήθεια. Κάθε πρωί με το που ανοίγω τα μάτια μου, βάζω στο κινητό να σας ακούσω για να καταφέρω να σηκωθώ. Όποιος το έκανε αυτό, να ξέρει ότι καταστρέφει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ήσασταν η χαρά μας, η ελπίδα μας, το χέρι που είχαμε να μας σηκώνει. Παιδιά, δεν είναι. Είναι επιχειρηματική κίνηση. Δεν είχε ως στόχο τους Μάπες. Είμαστε παράπλευρη απώλεια. Ξεκάθαρα ο υπεύθυνος είναι όσοι αποφάσισαν αυτό το ραδιόφωνο να γίνει ενημερωτικός σταθμός. Ένα μήνα πριν φύγουμε διακοπές. Να μας ανακοινωθεί επίσης. Τώρα το πότε αποφασίστηκε δεν το ξέρω. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μάλιστα είμαστε πολύ Μάπες για να τελειώσει. Πάντα θα είμαστε κάπου εκεί για να χαμογελάμε και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτός δεν ήταν ο στόχος πάντα. Άλλωστε, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνετε. Θα μου λείψει η παρέα σας τα πρωινά, λέει η Τζεάννα. Η Μαρία λέει: Μάπες μου, ένας κύκλος κλείνει. Ίσως είναι για καλό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για όλα τα χρόνια και πάρα πολλούς λόγους. Θα τα ξαναπούμε κάπου, είμαι σίγουρη. Στέλνετε. Τώρα ξέρετε, έκανα αυτή την κακή αρχή να τα διαβάζω, γιατί δεν θέλω να το πάμε όπως είπα δακρύβρεχτα. Θα δω τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι το τραγούδι που πρέπει να παίξει ως τραγούδι της τελευταίας εκπομπής είναι το αγαπημένο μας Εγώ και ο Πουφ, γιατί είναι ο Πουφ, κυρίες και κύριοι, από το Μιχάλη Ράκιτζη. Να σας πω ότι. Τι γίνεται με.
2: Πες μας και ένα τελευταίο πριν τον Πουφ τώρα, γιατί είσαι έτοιμος.
1: Τι μήνυμα.
2: Όχι, κάτι από αυτά τα ωραία που έχει εκεί και τα επιλέγεις. Ένα προς ένα.
1: Ωραία, θα σας πω λοιπόν ότι παίζει ωραίος διαγωνισμός Πογονάτος. Διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με Lab Crown Diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Ακολούθησε τα βήματα που θα δεις στο. Επίσης, είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού στο επίσημο site του My Radio 104,6. Ο διαγωνισμός θα ισχύει από 1η μέχρι 17 μέχρι και σήμερα. Άρα Άρα λοιπόν μπες και να συμμετάσχεις. Το κοσματοπολείο απογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στο κατάστημα θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Παράλληλα, το κοσματοπολείο Απογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους. Από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη ομάδα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Πολύ σημαντικό να έχετε το δαχτυλίδι των αραβώνων σας από τους μάπες. Μπείτε λοιπόν στο διαγωνισμό στο επίσημο site του MyRadio 104,6 Βασιλική. Πάτα το, γιατί αυτός είναι ο Πουφ. Ο Πουφ, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το Mappe Show, η τελευταία του εκπομπή σήμερα. Τι να πω. Ας τραγουδήσουμε όπως τραγουδήσαμε στην πρώτη. Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Μήπως έχει δει κάποιος την αγάπη μου. Ο Πουφ, κυρίες και κύριοι.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
6: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
5: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: My Radio 104,6 Mappe Show. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Δεν θέλω πολλά-πολλά, γιατί είναι.
1: Δεν θέλω πολλά-πολλά, παιδιά,
0: γιατί είναι ένα σταθμό. Είναι λίγο ένα. Θα ξαποστάσουμε και κάποια στιγμή, κάπως, ελπίζω. Εντάξει, πολλοί, ξέρετε, είναι αυτό που λένε τα project χρειάζονται ξεκούραση. Μπορεί και αυτό να ισχύει.
2: Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί.
0: Αυτό, ή το φιλέτο.
2: Για να κάνουμε μετά μια πιτσούλα.
1: Να ξεχαστεί, ρε, σαν τους ημισκούμπρες. Σε 10 χρόνια θα βγει πάλι, θα γίνει χαμός.
0: Και να κάνουμε τις 10 τελευταίες μας εκπομπές.
1: Αυτό.
0: Έβλεπα τον. Άκουγα τον Μετζέλο εχθές που του πήραν μια συνέντευξη και έλεγε, ρε παιδί μου, πώς έκανε escalate όλο αυτό. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκε η φάση μια συναυλία. Μια συναυλία που λέγανε, εντάξει, θα πάει και δεν θα πάει, θα δούμε πώς θα πάει, βλέπουμε. Μήπως είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος εκεί στο. Που ήταν στο release.
3: Πλατεία νερού.
0: Πλατεία νερού. Ποιος το φεστιβάλ ήταν αυτό?
1: Το release.
0: Το release. Ναι, ναι. Αν θα αν θα είμαστε λίγοι, μήπως ξεφτυλιστούμε κτλ. Και με το που βγαίνουν τα εισιτήρια, γίνονται sold out. Σου λέει την πρώτη, το πρώτο μισάωρο, ας πούμε. Και εκεί αποφασίζουν επί τόπου ότι πρέπει να γίνει και η δεύτερη συναυλία.
1: Πάρθηκαν τα τηλέφωνα και λέει: έλα με τζέλε.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε και μπράβο και στους ημισκούμπρια και στη διοργανώτρια αρχή, γιατί ήταν και μια πάρα πολύ ωραία οικονομική λύση. Δεν ήταν δηλαδή, δεν πληρώσαμε υπεραξία. Τιμή που θα τα δίναμε για τους ημισκούμπρια τα παραπάνω χρήματα, αλλά όχι.
0: Πόσο ήταν?
1: Καταλάβα, νομίζω ήταν 20.
2: Με ένα 20 γίνεσαι.
0: Ηρέμησε, Κατερίνα.
3: Ρε Κατερίνα, με τον πόσο ήταν τα ημισκούμπρια με τον 20.
2: Μπορεί να ήταν και 23.
1: Και 50 τους άξιζαν, αυτό ήθελα να πω εγώ. Ναι. Οπότε σεβάστηκαν πάρα πολύ το κοινό και λέει: όχι, θα βάλουμε ένα οικονομικό εισιτήριο.
0: Δεν πήραν τα μυαλά τους αέρα να βγάλουν και από τη Μίγα Ξύγκη.
1: Όχι, όχι. Ναι.
0: Έλεγε λοιπόν ότι και τώρα λέει: δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε μια περιοδία. Μπορεί να βγάλουμε ένα κομμάτι. Μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα από αυτά.
2: Και ταυτίστηκε.
0: Ταυτίστηκα με αυτό που λέγαμε πριν. Λέει: αυτό που σίγουρα δεν θα κάνουμε είναι να κάνουμε κάθε φορά ξανά και ξανά την τελευταία μας συναυλία.
3: Τι πηχτή για τους Pixlax ήταν αυτή.
0: Και για τους Scorpions.
3: Ντροπή τους.
2: Έχουν άδικο.
1: Όχι, δεν έχουν. Τώρα θα κάνουν άλλη μία, είπε.
0: Οι Pixlax.
1: Pixlax κάπου του.
3: Και Αγρίνιο θα περάσουν. Μία έχει πάρει εισιτήρια η φίλη μου. Σας το λέω de facto.
1: Εκεί πρέπει να τους είχατε σε μια αφίσα.
2: Στο μεταξύ, ο κόσμος βαϊμπάρει φουλ στους Pixlax.
1: Εννοείται.
2: Μα δεν θα τα κρίσω πια για σένα, πάει το παλαμάκι σύννεφο. Τους είχα δει κι εγώ σε ένα φεστιβάλ.
3: Εκείνο το παλιό που βγάζαμε την μπλούζα και πετά τα ρούχα σου ψηλά γίνεται ακόμα.
2: Όχι, δεν το ξέρει αυτό είναι.
3: Α, μωρέ χαζά.
0: Πετά τα ρούχα σου ψηλά. Γυμνό. Με στη χαρά σου.
3: Κρατά τη λύπη σου μακριά. Νιώθεις τίποτα.
0: Ορίστε. Έφτασαν 19 χρόνια, πέρασαν για να τραγουδήσει ο Βασιλάκης στο μικρόφωνο.
1: Το κάνω όμως.
2: Έχεις ξανατραγουδήσει.
0: Πόσα χρόνια Βασίλης στο Μάπε Σόου?
1: 8.
0: Είσαι 8, Ο να σου.
3: Ο να μου. Εντελώς.
0: Για πάμε λίγο.
3: Είχα εγώ άσπρες τρίχες τώρα που έχω γίνει εδώ σαν γνωστή κυρία της δημοσιογραφίας.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Καλημέρα, Μάπε. Θα ήθελα μια χάρη από τον Δημήτρη να κάνει το Γιαννάκη. Δεν έχω φωνή.
4: Έλα ρε, τι κάνετε? Ο Γιαννάκης είμαι.

0: μια στην ουσία μυστική, άλλη μια τελευταία συναυλία για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πούμε χαιρετισμούς και στον άσπονδο φίλο αυτής εδώ της εκπομπής, τον Γιώργο Μπέζα.
1: Βεβαίως την καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει ακούσει ούκολη αμπινελίκια από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, είτε αυτά είτε του ρυθμού, αλλά τα θέλει και αυτού ο πισινός. Με το ξόστερνό του εκθιάζει Βασίλειο, ότι ανεβάζει συνέχεια από διακοπές φωτογραφίες.
2: Κανονικά του άξιζε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα.
0: Όχι, σε αυτόν άξιζε, σε εμάς δεν αξίζει.
1: Ντροπή σας, την καλημέρα μας. Και εσύ Δημήτρη, είναι σαφές ότι ζηλεύεις.
0: Και αυτός ότι τα λιγουρεύεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Κάτσε ρε Μίτσο, κάνεις live είναι άλλος να πάρουμε τηλέφωνο.
3: Με ποιον θα μιλήσεις?
0: Εγώ λέω τώρα, όντως. Εγώ λέω τώρα που είναι τελευταία εκπομπή να τους αχ, έχουν σταματήσει ο
2: δρόμος. Πάει τώρα,
0: ας τσιγκλήσουμε λίγο. Μια τελευταία φορά το Γρηγόρη μας.
1: Ωραία, παλάβωσες.
0: Καλημέρα,
1: να μου βγει σε καμιά παραλία από καμιά μάσκα από μέσα τα χώνει.
2: Αρχίζει ρογκάκο το Σάββατο.
0: Καλημέρα, μάπε.
1: Όχι, Παναγία μου, όχι και εκεί.
0: Έχω άδεια σήμερα, αλλά ξύπνησα μόνο και μόνο για να σας ακούσω. Ρε, τι βλαμμένοι είναι αυτοί εκεί που σας έφτασαν, λέει, σε αυτό το σημείο. Εμάς έφτασαν. Μας έκαναν και ήρθαμε. Φύγαμε από το ρυθμό που ήμασταν και πρώτοι, για να μην μας, για να μας λέει μετά ο Γρηγόρης ότι παλεύουμε εδώ οι κακομύριδες κτλ. Και τελικά μας, το ραδιόφωνο δεν πίστεψε στον εαυτό του.
1: Μου το έχει κάνει γκόμενος.
2: Να σου πω κάτι.
0: Χτίσαμε ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν ήθελε να χτιστεί.
2: Έπρεπε να το έχεις καταλάβει πάντως σαν έμπειρος από την αρχή.
3: Με κάνεις victim blaming.
2: Άσε με μπορεί να τελειώσω.
3: Έπρεπε να έχεις φύγει στα πρώτα σημάδια. Γιατί καθόσουν.
0: Ότι έπρεπε να χτιστεί. Είναι γεγονός.
2: Εγώ άλλο ήθελα να πω, αλλά πάλι. Έτρεξε η μπουκα.
0: Πες το.
2: Ήθελα να σου πω, φίλε, ότι να το έχεις καταλάβει. Από τη στιγμή που σου εγκρίνανε να έρθει ο Πασάς στο ράδιο, ότι πάει για κλείσιμο.
0: Όχι, με τίποτα. Ίσα ίσα, αυτό ήταν και ένα σημάδι ότι δεν πάει για κλείσιμο. Αφού κάνανε και επένδυση. Τώρα σου μιλάω σοβαρά. Κατάλαβα ότι κάνεις πλάκα, αλλά ξέρεις.
1: Δεν θέλω να. Νομίζαμε ότι πάμε για ανάπτυξη.
0: Ναι, θέλω αυτές τις σκιές να τις ξεδιαλύνω. Καλημέρα, πάμε, μου λέει. Έχω άδεια σήμερα και ξύπνησα λοιπόν για να σας ακούσω. Ρε, τι βλαμμένη είναι αυτή εκεί πέρα. Αλλά ό,τι και να κάνετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, παιδιά, καλύτερο θα είναι αυτό που έρχεται, να ξέρετε. Ως προς το Mappe Show. Ως προς την επόμενη μέρα του Mappe Show. Με περισσότερα άτομα, ιντερνετικό και. Με παλιούς που θα επιστρέψουν. Καλημέρα σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά, λέει ο Νίκος, που τα χρόνια που με κάνατε να γελάω ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μου, με κάνατε να είμαι μέλος μιας ραδιοφωνικής κοινωνικής ομάδας, ακριβώς έτσι όπως είμαι. Με τα νεύρα μου, τις χαρές μου, τις λύπες μου, τις ντροπές μου. Κλείνει όμορφα ένας κύκλος τόσο για εσάς όσο και για μένα. Ευχαριστώ που με κάνατε να φαίνομαι χαζός στα φανάρια γελώντας μόνος μου. Ευχαριστώ που με κάνατε να χαμογελάω για να κάνω τους άλλους να ανησυχούν. Ευχαριστώ που με κάνατε καλύτερο άνθρωπο. Καλημέρα σας. Καλή τελευταία εκπομπή. Γεια σου, ρε Νικόλα. Η Όλγα λέει, εννοείται εδώ μαζί σας κάθε μέρα. Δύο πράγματα θα πω. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε, δεν είναι το τέλος. Και όσοι αγαπιούνται, συναντιούνται. Και καλό καλοκαίρι, guys μου. Ορίστε, η Όλγα είναι του. Είναι φασία.
1: Ναι. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι της Όλγας. Ναι. Μασάει.
0: Καλημέρα, μάπες. Δεν σας φοβάμαι. Κάπου θα εμφανιστείτε. Είμαι σίγουρος. Ένα τραγούδι των Φιλ για πάντα. Η μνήμη του άδικου χαμού του Λορέντζο. Παίξαμε χθες Άργο μου.
1: Τι άκουγες εσύ χθες, Άργε.
0: Ναι, ο Άργος τώρα στον κόσμο.
1: Τελευταία εκπομπή τα ακούς και εσύ.
3: Καλά.
0: Έλα.
1: Όχι, πείτε.
3: Ήθελα να πω ότι διαβάζω τώρα τα ζώδια. Συγγνώμη, νόμιζα ότι τελείωναν και τα μηνύματα. Είχα μείνει σε ένα
1: σημείο. Ναι, ναι.
3: Και μας λέει καλέ να προσέξουμε την τάση υπερβολή σήμερα. Και λέει προσέξτε τους γευστικούς πειρασμούς που μπορεί να επιβαρύνουν τη σιλουέτα σας. Μας λέει εδώ η Ασημπίλιο.
0: Ναι, μην κάνετε κρεπάλες, λέει.
3: Τώρα είναι αυτό πράγμα να μας το λέει τα ζώδια.
1: Πες τη Ασημπίλιο, αυτό μύρισε πρόβληψη για κύλα. Άσε με πρωί-πρωί.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε πέσει έξω γιατί δεν ήξερε την ημερομηνία γέννησης του ακριβώς.
1: Μάλλον δεν ξέρει και τη δικιά μας, αν το πρόβλημά μας σήμερα είναι οι γευστικοί κάλικες.
0: Καλημέρα. Σήμερα δικαιολογείται οποιαδήποτε κρεπάλι από τους μάπες. Πάντως... Δικαιούστε να μεθύσετε, να χεστείτε στο φαΐ, να πενθήσετε προσωπικά.
2: Πάντως, μια και είπατε, Ακύλα, εγώ το δοκίμασα το μήλε χθες. Πολύ δυνατό.
0: Ωραίο, ε.
1: Α, το μπεργκερό τέτοιο.
0: Έχει και chicken nuggets μέσα γι' αυτό.
2: Πολύ πλούσιο, φίλε. Μπράβο, δεν το περίμενα. Ωραίο.
1: Οικονομικό.
0: Πόσο δανάσει.
2: Είναι στη τιμή του μενού 11 ευρώ.
0: Και έχει μέσα και μπέργκερ και chicken nuggets και πατάτες.
2: Πατάτες, όλα.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μακδόναλντς.
2: Σεβαστό.
0: Μακδόναλντς αυτά. Μπράβο στα Μακδόναλντς. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ. Καλημέρα, δεν μπορώ να φανταστώ φθινόπωρο. Ξεκίνημα δουλειά και όχι μάπε στο ραδιόφωνο. Σα κόπτω το 2013 και μου κρατάτε τη συντροφιά. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα σας έχουμε κοντά μας πάλι στο ξεκίνημα της άλλης σεζόν. Ξεκουραστείτε, περάστε όμορφα στις διακοπές σας και αυτή η αντέρα δύναμη. Δεν ξέρω τι λέει, ρε γάμο.
1: Αντέρα.
0: Εντάξει, μέσα. Η Ξανθίπη λέει επιτέλους θα ακούω έντεχνα τα πρωινά και όχι Οικονομόπουλο και Λιόλιου. Βασίλη, αγαπώ. Δημήτρη, επίσης όλα θα πάνε καλά. Η Δέσποινα λέει: καλημέρα, μάπες μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω αληθινά όλους σας για τους τωρινούς και τους προηγούμενους που μας κρατούσατε φανταστική παρέα. Όμως, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά θέλω να πω ένα ειδικό ευχαριστώ στον Βασίλη που τον ακούω και μου θυμίζει τα παιδιά μου με τις ατάκες του. Να είστε όλοι γεροί και είμαι σίγουρο ότι κάπως θα τα πούμε. Λέει: έχω πανελλήνιες.
3: Έχει πανελλήνιες φέτος, η δεύτερη κόρη της δίνει.
0: Α, ναι.
1: Θα έχει βρει τώρα η Δεσποινάρα θέμα εκεί, θα ασχολείται. Τι κάνουμε, τι δίνουμε, διαβάζουμε. Θα έχει πάρει τις σημειώσεις της. Μάνα για όλα.
0: Η Ντέζη λέει: ξέρετε πόσα χρόνια ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Δεν είναι εύκολο για μας, παιδιά. Σας εύχομαι τα καλύτερα με το δικό σας τρόπο. Να έχουμε νέα. Σας ελπίζω. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Στο Πανεδίνη, λέει η Μαργαρίτα. Η Έλενα λέει: καλημέρα, σας γνώρισα τα τελευταία χρόνια. Εσείς ήταν η παρέα μου στα δύσκολα. Είστε επανακούιν. Δεν το βάζουμε κάτω, ποτέ δεν το βάζουμε. Ο Αλέξανδρος λέει: πρέπει να πεις και την καλημέρα σου μια τελευταία φορά. Καλημέρα. Η Βούλα λέει: καλημέρα, παιδιά. Ακούω μάπες από το 2014 και τους έχω συνδέσει με διάφορες στιγμές της ζωής μου. Ήταν ο λόγος που έβαζα το ξυπνητήρι 6.30 καθημερινά εδώ και 2 χρόνια για να σας απολαύσω. Ακούω το Δημήτρη ραδιοφωνικά τόσα χρόνια και διαλέγω ανθρώπους και όχι σταθμούς. Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναβρεθούμε από τη νέα σεζόν κάπου. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε και εις το επανειδήν. Η Λώρα λέει: μπορεί να σας έστειλα, μήνυμα σπάνια, αλλά είστε για μένα η καλύτερη πρωινή παρέα. Δεν ξεκινούσα τη μέρα μου χωρίς εσάς. Περιμένω να μάθω τι θα κάνετε, γιατί δεν γίνεται πρωινό ξύπνημα χωρίς εσάς. Θα χαμογελάμε πάντα για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλους. Και ένα τελευταίο από άγνωστο. Καλημέρα, σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας που είναι η προστάτηδα μου. Να σας προστατεύει και εσάς και να έχετε καλή τύχη. Κάθε αρχή και είναι ένα νέο τέλος, αλλά σημασία έχει το τέλος να αφήνει όμορφες αναμνήσεις και εσείς μας δώσατε πολλές. Respect. Φυσικά ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Απών. Φτάσε στον πάτο, γιατί αυτή η εκπομπή αποτελούσε πάντα τον απόλυτο ραδιοφωνικό πάτο. Ζακ Στεφάνου και Φτάσε στον πάτο.

Ακούμε άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι του Muppet Show. Μα αυτά τα τελευταία 19 χρόνια, Βλάσης Μπονάτσος, αξέχαστος Βλάσης Μπονάτσος, ίσως και ένας από τους πυλώνες αυτής εδώ της εκπομπής, χωρίς καν να το ξέρει καν. Ως έμπνευση, μεταμορφώσεις λοιπόν από τον Βλάση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Muppet Show. Τελευταία εκπομπή μετά από 19 χρόνια. Έτσι όπως τα έφερε η ζωή, βασικά δεν τα έφερε έτσι η ζωή. Τα έφερε έτσι
1: η μοίρα.
0: Ο όμιλος τα έφερε έτσι. Όχι, δεν είναι η μοίρα, δεν είναι καθόλου η μοίρα. Είναι αποφάσεις της επιχείρησης. Όχι να κοπούμε εμείς, να περάσει σε ένα άλλο στάδιο το ραδιόφωνο. Ενημερωτικό. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ξεκίνησα να τα διαβάζω. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω γιατί δεν θα κάνω τίποτε άλλο. Θα διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ίσως και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Πάντως κάνε πάρα πολλά. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Παρέα με τη Vodafone. Αν σπάσει το κινητό σας, μη μασάτε. Vodafone Tech Heroes είναι η τύπη. Είναι η ομάδα αυτή που θα στο φτιάξει μέσα σε μία ώρα. Και θα σου δώσει και 12μηνη εγγύηση. Μάλιστα, αν διαρκέσει το φιξάρισμα του κινητού, το να στο επισκευάσουν δηλαδή πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Σε οποιοδήποτε κατάστημα λοιπόν της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα θέλω να σας πω κάτι χρηστικό, επειδή μιλούσαμε για συναυλίες και για μουσικάρες και αούα. Πίσω από τα μεγαλύτερα γεγονότα τα μουσικά και τις συναυλίες που θέλετε να δείτε και τα φεστιβάλ και τα θεατρικά και τα χορευτικά δρόμενα και τις παραστάσεις τις χορευτικές και τα αθλητικά events, 9 στις 10 φορές, μην πω 9,5 στις 10 φορές, είναι ιδέοι. Έχει λοιπόν βγάλει αυτό το site, έχει βγει αυτό το site, το energyoutloud.gr, είναι Tuesday, μπορείς να μπεις, να ενημερωθείς καθημερινά για τα μεγάλα events για τα οποία σε καβατζώνει. Και γιατί λέω σε καβατζώνει? Γιατί μέσα από το site, αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω, το energyoutloud.gr, τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Έλα.
2: Πάμε στο Viber, στο 698-104-104 και 6. Τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Στείλετε και κάτι άλλο πέρα από τους αποχαιρετισμούς, έτσι να τα πούμε λίγο σήμερα.
1: Πείτε
2: σε μια
1: νέο
2: κανονικότητα. Ναι, πείτε κανένα νέο. Τι σας έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες? Πώς σας πάνε σας τα
3: να
2: πράγματα?
3: Να σας πω εγώ ένα νέο που πέρασε κατά τα ραντάρ μας.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, η Ολυμπιακή Επιτροπή επέτρεψε πλέον στους Ρώσους αθλητές να αγωνίζονται κανονικά.
0: Ναι, κάπως μου το είπε.
3: Ναι, μετά το 22 πλέον έχουμε ξανά τους Ρώσους αθλητές, βέβαια με πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει να περάσουν ειδικά ντόπινγκ αυστηρά. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα εμφανίζουν τις σημαίες, τα σύμβολα των επιτροπών κτλ. Αλλά οι Ρώσοι αθλητές είναι.
0: Το παραθυράκι άνοιξε.
3: Άνοιξε για να είναι στους Ολυμπιακούς του 28 και ήδη άρχισαν να συζητήσει από χθες. Μήπως τελικά γυρίσει στην EuroLeague η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Και μάλλον θα γυρίσει από ό,τι λένε όλοι. Μπαμ, μπαμ, μπουμ.
0: Συγγνώμη, ΤΣΣΚΑ δεν παίζει στην EuroLeague.
3: Όχι, φίλε, από το 22.
0: Έχεις δίκιο.
3: Και να σου πω κάτι, είναι τραγικό για μένα αυτό. Γιατί
0: για σένα προσωπικά.
3: Για μένα προσωπικά είναι σαν Θανάση, γιατί σου λέει ρε παιδί μου, οι Ισραηλίτικες οι ομάδες παίζουν κανονικότατα. Ενώ οι Ρώσοι με το που μπήκαν, μπαμ, τους κόψαν παντού.
2: Και στη Eurovision τα ίδια δεν τραβάμε.
0: Τα ίδια, ίδια συζήτηση, ίδια επιχειρήματα.
2: Ίδιο καθεστώς.
0: Ναι,
3: τα πάντα.
1: Μια και λέμε για αθλήματα, μου έστειλε και ο Θανάσης εδώ, το άκουσα και εγώ χθες στο ραδιόφωνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση έχει δώσει νέες οδηγίες πλέον προς τις τηλεοπτικές παραγωγές σχετικά με τα πλάνα που ενδεχομένως σεξουαλικοποιούν τις αθλήτριες.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε τώρα σου λέει ότι θα εστιάζεται σε επιδόσεις τεχνική και δύναμη. Δεν θα κάνετε slow motion και repeat σε μπούτια και ιστορία. Ούτε θα παίρνουν.
0: Ιστορίες μυστήρια.
3: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή εκεί που σκύβει του τριπλού να καθαρίσει την άμμο από τον αστράγωλο, δεν χρειάζεται να κάνει zoom από πίσω.
1: Ναι,
3: να
1: ναι, ναι.
0: Έκανε zoom.
1: Πολλά.
3: Survivor
1: και
3: ήταν.
0: Και έλα, ρε.
3: Πάρα πολύ.
1: Και χοντρό. Και πολλά πλάνα από χαμηλά.
2: Pitch volley αυτά και οι ιστορίες έρχονται αυτά σε μια συνέχεια που έχουν να κάνουν ακόμη και με τα ρούχα που φοράνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πολλές φορές αντιδρούν οι αθλήτριες.
3: Νομίζω και αυτό με την ένδυση στα περισσότερα θέματα των γυναικών πρέπει να αλλάξει λίγο.
2: Ή να προσαρμοστεί αντίστοιχα των ανδρών, ισότητα, παιδιά.
3: Ναι, σωστά. Εννοείς, δηλαδή, να παίζει με το βρακάκι σου.
0: Ναι, ή να μην φαίνονται, ή να φαίνονται όπως φαίνονται και στους άντρες οι γυναίκες, αντίστοιχα. Ναι. Εκατέρωθεν.
2: Παιδί μου, έχεις δει κάτι καλλιτεχνικά.
0: Ή να φαίνονται ή να μην φαίνονται, δηλαδή.
2: Ναι, κάτι καλλιτεχνικά, πατινάζ, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι super duper παρτάκοφτα, τα οποία τους τα στέλνουν οι εταιρείες ως αυτό έφτιαξε ο χορηγός τώρα.
3: Δηλαδή, βλέπεις beach volley και όλοι αναρωτιούνται, μα τόσο πολύ κόσμο έχει στο beach volley και βλέπεις πάνω όλοι οι άντρες. Σαν παρτί είναι.
1: Και τα πλάνα, ρε παιδί μου, σου λέει π.χ. έχει κάποιες εικονίτσες για να σας βοηθήσω να καταλάβετε. Σου λέει π.χ. όταν έκαναν άλμα εισήγηση ύψος, αντί να κάνουν μια λήψη από το πλάι πιο πανοραμική, μπορεί να έκαναν zoom από κάτω τη στιγμή που η γυναίκα, που η αθλήτρια έκανε το άλμα, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν μια ιδιαίτερη οπτική.
0: Εντάξει, λίγο προσαρμογή προς το σωστό. Δηλαδή κάπως μ' αρέσει. Θέλω να πω ότι καλό είναι να διορθώνονται κάποια πράγματα.
1: Όχι, πολύ σημαντική κίνηση νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Γνωμούλα μου.
0: Πολύ σημαντική γνώμη.
4: Δεν το συζητούμε για γνωμούλα.
0: 6-9-8-104-104. Και 6 φυσικά ότι λιγάδας λέει σας αγαπώ. Μου στείλει και ένα κείμενο στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Μάπες μου, σας αγαπώ τον καθένα για διαφορετικούς λόγους και όλους μαζί. Και ένα προς ένα. Το Μάπες Show ή στο Επανιδίν. Η Γεωργία λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ σας ακούω τα τελευταία 4 χρόνια διαδικτυακά από την Πάτρα. Με συντροφεύσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου όταν έχασα τη δουλειά μου. Όμως μου φέρατε και γούρι, γιατί οι επόμενοι πάντα είμαστε γουριλίδες. Δουλειά που βρήκα ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.
4: Α, βρήκες επόμενες.
0: Η ζωή κάνει κύκλους και μη φοβάστε για τίποτα, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Οι πιστοί σας ακόλουθοι θα σας βρούμε όπου και αν πάτε. Θα μας λείψετε τώρα το καλοκαίρι. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε ξανά από Σεπτέμβρη. Να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Τα καλύτερα έρχονται, λέει η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργίτσα. Ο Νικόλας λέει: μάπας από το 2020, στρατό στην ΚΟ. Έπεσα τυχαία στις καλημέρες του Δημήτρη και έλεγε και στους φαντάρους, και ήταν μια στιγμή που την περίμενα κάθε μέρα, πώς και πώς από τη Σκοπιά. Πλέον στα καραβόσκινα μαζί πιάναμε βάρδια από τις 6. Ένα διάλειμμα είναι αυτό. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε για όλα. Τι λες, ρε φίλε? Άρα όντως μας ακούτε και καινούργιε. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου ότι μας ακούγατε οι παλιοί μάπες.
3: Να πούμε και καλημέρα και στον Ατλαντικό, γιατί μας ακούει τώρα όλο το πλοίο του αδερφού μου.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
4: Καλημέρα.
0: Καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια, αδερφιά. Καλημέρα, μάπες. Πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά από 19 χρόνια είναι αυτή
1: η τελευταία εκπομπή. Δεν θέλουμε άλλη ενημέρωση, φτάνει που χτίσαμε. Έχουμε ανάγκη μια πρωινή καλημέρα. Μια υπέροχη παρέα όπως ήσασταν εσείς που μας φτιάχνετε τη μέρα εδώ και 19 χρόνια. Σας ευχαριστούμε για όλα. Γιάννης από Παλαιό Φάληρο.
0: Γεια σου,
3: Γιάννη. Πραγματικά, ρε παιδιά, πάντως αυτό με την ενημέρωση, με την κακή ενημέρωση που έχει πλέον η ελληνική καθημερινότητα, είναι από το πρωί στο βράδυ. Παίρνουν 2-3 θέματα. Ακούμε όλες τις οπτικές όλων των δημοσιογράφων, γιατί δεν ακούμε την οπτική του κόσμου. Ακούμε, λέει, τι θα πει ο κάθε ρεπόρτερ, και μετά ανακυκλώνουμε το ίδιο θέμα σε 15.000 εκπομπές μέχρι το βράδυ. Αυτή τι ενημέρωση.
0: Πόσες ειδήσεις να έχουν βγει και όλη την ημέρα. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την πιλάλα με τις εκλογές. Λες και θα κάνουμε πρώτη φορά εκλογές. Και επίσης, λες και θα γίνουν εκλογές. Βγαίνει άλλος ο Κακομοίρης, τώρα εδώ να πούμε αλήθεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει ότι θα γίνει την άνοιξη του 27. Θέλω να πω ότι είναι και θέμα φερεγγιότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί να το επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές και να κάνει τις εκλογές του Σεπτέμβριο.
1: Ποιος ξέρει, θα φανεί.
0: Τόσο στεναρά. Δηλαδή, το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης θα είναι αυτό. Ότι, ρε φίλε, μέχρι πριν από 10 μέρες μας έλεγες δεν υπάρχει περίπτωση, και τώρα εξαγγέλνεις για εκλογές.
4: Δεν περνάει όμως πάντα αυτό που λέμε ο εκλογικός ευνηδιασμός.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Ναι, πάμε στην Όλγα μας, ελάτε.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Όχι, έχω κάνει και ουμλάουτ Vodafone, έχω κάνει και σίγουρα Vodafone Tech Service.
1: Και
0: σίγουρα.
1: Μπράβο σου.
2: Ναι, ναι, σε θυμάμαι σίγουρα. Εγώ.
0: Πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, θα κάνω και άλλη μία λοιπόν. Τώρα που το έφερε η κουβέντα, να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας, θα πάτε στη Vodafone γιατί έχει τους Vodafone Heroes της Vodafone Tech Service. Σου φτιάχνει το κινητό μέσα σε μία ώρα και αν διαρκέσει πάνω από 48 ώρες η επισκευή, σου το αντικαθιστά με 12 μήνη εγγύηση. Πληροφορίες και που τους βρίσκεται τους Vodafone Tech Heroes στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Καλημέρα Όλγα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα κορίτσι μου, πώς είσαι?
2: Πώς γίνεσαι?
3: Εσείς πώς είστε?
0: Στα καλύτερά σου, στα καλύτερά σου!
2: Ωραία!
0: Έλα, έλα, έλα τώρα, εντάξει.
3: Εγώ γιατί είμαι στα καλύτερά μου.
0: Έτσι ακούγεσαι.
3: Λοιπόν,
0: συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
3: Ναι. Είμαι έτσι γιατί 9 η ώρα θα είμαι στο πλοίο και θα ταξιδεύω.
2: Είσαι στα καλύτερά σου.
0: Άρα, δεν είναι ότι αμφισβήτησε γιατί είμαι στα καλύτερά μου, αφού είσαι στα καλύτερά σου.
1: Και μετά λες είμαι
3: όχι,
1: έτσι.
3: Από πού το κατάλαβες, πώς φάνηκε.
0: Ρε, εγώ, εμένα βρήκες.
4: Αυτό φυσικά, χαμόγελο, ρε.
0: Φυσικά και σε έχω καταλάβει. Έχω γεννήσει εγώ. Είσαι συνεργάτη, θα είμαι πόσο χρόνια τώρα. Στο μάπε σου είσαι, 2, 3.
2: Δύο σίγουρα.
3: Ναι, κάπου εκεί δεν θα είμαι. Πω.
0: Κάπου
3: ωραία
0: εκεί.
3: Ωραία ήταν πάντως.
1: Νομίζω ότι δεύτερη χρονιά είναι.
0: Ναι, μωρή, εντάξει, το παίζει τώρα παλιά. Προχωράμε.
3: Παλιά είμαι, 2 χρόνια τι. Λίγα θεωρούνται.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω την ευκαιρία να χαιρετήσεις και να αποχαιρετήσεις και εσύ. Πες μας λοιπόν τι θα γίνει με τον καιρό έτσι για το τυπικό, για το ονόρε.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσω στο κρίσιμο σημείο του καύσωνα, γιατί έρχεται κι αυτός. Σήμερα λοιπόν έχει ανέβει από χθες η θερμοκρασία, το βιώνουμε νομίζω, γιατί και το βράδυ δεν έπεσε και αρκετά. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου εκεί προς την Αιτώλο Ακαρνανία, στη Σπάρτη και λίγο παραπάνω τοπικά. Η σημερινή μέρα, το χαρακτηριστικό της θα είναι τα ισχυρά μελτέμια μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Πλέον και στην Αττική είμαστε στην κατηγορία 4. Πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα είμαστε στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 35 με 37. Ωστόσο, εκεί προς την Εύβοια αλλά και στο νομό Αττική σήμερα θα είναι λίγο πιο συγκρατημένα επειδή έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια. Ωστόσο, η ζέστη θα παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα, εκεί πάλι προς το Αιτώλο Ακαρνανία, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά και τα σχετικά. Τώρα, από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, πάμε στον πρώτο ήπιο καύσωνα. Θα έχουμε θερμοκρασίες τοπικά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα όταν θα γίνει και η κορύφωσή του τη Δευτέρα και την Τρίτη, τοπικά θα τους ξεπεράσουμε τους 40. Θεωρώ ότι το θερμοκρασιακό ταβάνι θα είναι κάπου 42 βαθμοί, έτσι
0: Χριστέ
3: πολύ σε πολύ τοπικό επίπεδο. Εκεί προς τη Θεσσαλία.
0: Παιδιά, χτες το βράδυ είχε 32 βαθμούς Κελσίου και τώρα το πρωί που ερχόμουν
3: ναι,
0: 29,5. 29, ναι.

0: σας αναφέρω. Λαμία 46,5. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις, τώρα δεν ξέρω, δεν υπήρχαν και ergondition. Τώρα τι ergondition. Ελευσίνα 46,4. Αγχίαλο 46,2, Όλγα. Λάρισα 45,2. Καλημέρα στην Λαρισάρα μας. Νέα Φιλαδέλφια 42,4. Και στο αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Πέφτανε σαν τα κοτόπουλα.
1: Ναι, αυτό τώρα που θα βιώσουμε είναι ήπιος καύσωνα σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια και ήταν και παραταταμένοι καύσωνες τότε. Τώρα θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, έτσι λίγο μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη στα νότια και από την Πέμπτη η τάση του καιρού είναι να πέφτει αισθητά, μάλιστα τοπικά θα υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν τώρα. Επομένως, εντάξει, είμαστε 17 Ιουλίου, δεν γινόταν να το αποφύγουμε πραγματικά. Λίγη υπομονή γιατί είναι μικρό το διάστημα τουλάχιστον που θα μας απασχολήσουν οι τόσο υψηλοί. Θερμοκρασίες. Η κορύφωση θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη.
0: Έχει δίκιο τώρα, μωρέ. Τι να κάνεις.
1: Μετά φαίνεται όντως ότι αλλάζει όλη η κυκλοφορία και θα πάμε σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Επομένως δεν γίνεται να το γλιτώσουμε. Στη Σαρδινία χθες φτάσανε 47 βαθμούς Κελσίου. Αυτό να σκεφτείτε.
2: Στη Σαρδινία τώρα.
0: Στη Σαρδινία το μεταξύ από τις πιο ακριβές διακοπές. Να πας τώρα εκεί πέρα για να φας ένα 50 στο μάπα.
1: Όχι, καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκεί πραγματικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευσυνειδησία σου, για τον επαγγελματισμό σου, για το φιλότιμό σου, για το ότι ακόμη και όταν δεν μπορούσες να είσαι στο πόστο σου, να θυμίσω ότι τα παιδιά που βγαίνουν στον αέρα είναι χωρίς χρήματα.
2: Guest stars.
0: Ναι, και το κάνουν καθημερινά, τόσο πρωί, ανεξάρτητος αν ξυπνάνε για άλλους λόγους. Πάντως για εμάς δεν πληρώνονται να ξυπνούν. Το περιεχόμενο το βρίσκουν μόνοι τους, δεν τους το δίνω εγώ. Εντάξει, της Όλγας είναι εξορισμού προκύπτει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρωστάνε σε κανέναν να το κάνουν και να το κάνουν και με όρεξη. Είναι η απόδειξη, η τρανή απόδειξη ότι όταν κάνεις κάτι από την καρδιά σου, το γουστάρεις, τότε ενδεχομένως τότε τα χρήματα θες μόνο για το λόγο του βιοπορισμού, γιατί η δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό με το να σε εμπνέει κάτι να το γουστάρεις και να το κάνεις καθημερινά με την καρδιά σου. Τα χρήματα, με λίγα λόγια, δεν αγοράζουν την όρεξη. Και η Όλγα είχε περίσσια από αυτή την όρεξη και τον επαγγελματισμό της, το φυτό αυτό που έχουμε γνωρίσει, η επιστήμονάς μας όπως τη μάθαμε, η πολύ όμορφη, η φυσικός μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου, για αυτά τα δύο χρόνια που κάθε μέρα ήσουν στο πόστο σου, ακόμη και αν έλειπες, που μας έστελες, που μου έστελες σε μήνυμα την πρόγνωση και εγώ ούτε καν τη διάβαζα.
1: Φυσικά.
3: Εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι πολύ ευαισθητός άνθρωπος και θα αρχίσω να κλαίω, πριν και στην εκπομπή που χαιρέτησα τη Δούκα, έτοιμη ήμουνα. Θα πω πολύ λίγα
3: επειδή
1: πράγματα.
3: Επειδή θα πας άδεια.
1: Δείτε τώρα να κλαίω με λίγο και δεν θα ήθελα. Χάρηκα και εγώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά σας ένιωθα έτσι λίγο σαν οικογένειά μου, γιατί και στην ΕΡΤ πρέπει να είμαι πιο πρόσωπη. Ενώ εδώ έτσι ξεχύλιζε ο πραγματικός χαρακτήρας.
0: Έγινε ξεχύλιση.
1: Εκνεύριζε.
0: Ναι, έγινε υπερχείληση. Ότι έγινε υπερχείληση, έγινε.
1: Αυτός που εκνεύρισε τον Δημήτρη. Δεν μπορώ με τα αστεία του Πασά πραγματικά καθόλου. Τον αγαπώ. Οι τις τέλειες ατάκες της Κατερίνας. Καλά και το Βασίλη, την από μια κατηγορία μόνος του. Τον αγαπώ αλήθεια. Και σένα, Δημήτρη. Παρόλο που όλη την ώρα είχες αυτό τον καλό λόγο να μου πεις.
0: Ναι, δεν μπορούσα να τη
1: πραγματικά σας εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Και εύχομαι παρόλα αυτά να συνεχίσουμε να αλληλεπιδρούμε και εκτός δουλειάς.
0: Καλά, θα φας αλληλεπίδραση σοβαρή.
2: Εγώ θα σου στέλνω συνέχεια να μου λες που έχει, τι θερμοκρασία θα έχει και πού θα πηγαίνω.
0: Άτος.
1: Ναι, εδώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Εννοείται θα είμαστε ο ένας για τον άλλον.
1: Και
0: στα επόμενα, γιατί κάποια συνέχεια θα υπάρχει. Θα δούμε τώρα πώς και τι, αλλά το μαπεσό σίγουρα δεν πεθαίνει. Κι ας κλείνει βία αυτός ο κύκλος, σε κάθε περίπτωση δεν έγινε με τη θέλησή μας, οπότε θα συνεχιστεί.
1: Μόλις έκλεισε βία και για μένα, αφού έχεις όλο τον καφέ πάνω μου.
0: Βία!
2: Τέλεια, θα περάσει τις διακοπές. Θα περάσει τέλεια.
3: Αυτό, ναι.
2: Εγώ πιστεύω πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο χειρότημα στην πιο καλή μετεωρολόγο της Ελλάδας και στην πιο όμορφη και στην πιο φωτεινή. Έλα! Είσαι η καλύτερη μετεωρολόγο!
1: Εσύ όμως είστε η καλύτερη και έτσι έγινε το κονέ.
0: Καλημέρα, κονέ. Έλα.
2: Μην κλαίσεις,
0: έλα, μάζεψε τώρα εκεί πέρα τους καφέδες. Λοιπόν,
4: όχι, παιδιά, να κλάψε. Εδώ παρά λίγο να κλάψει για την Αλτιδούκα που δεν την ξέρουμε κιόλας.
0: Ποια είναι η Δούκα,
2: μου. Κατάλαβα.
0: Μπορεί ποια είναι η Δούκα που ακούστηκε στην τελευταία μας εκπομπή. Η Δούκα και η Δούκα. Λοιπόν, θέλω τώρα, μια που μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν από τα βάθη της φυγής τους και το αγαπούν, θέλω να περάσουμε στο τραγούδι του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που σας το βάζω όλη την εβδομάδα και το ανακάλυψα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι από τον Αφανή Ήρωα και μόνο από το γεγονός ότι

0: υπάρχει. Δεν, είναι, δεν δηλώνει το όνομά του. Δείχνει ότι το κάνει για την τέχνη, το κάνει για τη μουσική, το κάνει επειδή γουστάρει και το κάνει επειδή αυτό το τραγούδι θέλει να συντροφεύει αυτός ο καλλιτέχνης. Μπείτε να δείτε και άλλα τραγούδια του. Μόνος του τα κάνει, μόνος του τα γράφει, μόνος του τα επιμελείται. Αυτός είναι η πεμπτουσία του, η μουσική μου φτιάχνει τη μέρα. Όπως και αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Θέλω να το ακούτε και μετά το τέλος των μαπών. Αφανής ήρωας εσύ.
1: Τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: 104,6 My Radio.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Muppet Show, Final Call, όπως θα έλεγαν στις ταινίες. Τελευταία εκπομπή μετά από 19 χρόνια, ύστερα από την απόφαση του σταθμού να περάσει σε ενημερωτικό προφίλ, όχι ότι είναι δική μας απόφαση. Γι' αυτό και δεν μας βλέπετε, εμένα τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι, καλά, ο Θανάσης είναι πιο ψύχρεμος, ο Βασίλης δεν έχουμε, τον έχουμε ψυχολογήσει ακόμη μέσα του τι γίνεται. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Καθόλου, ναι.
2: Ο Θανάσης έχει συνηθίσει 10 χρόνια να τον κόβουν, οπότε εντάξει.
3: Γι' αυτό.
2: Είμαι κομπλέ.
0: Ναι.
1: Εσύ ήρθες και μας κόλλησες.
2: Εγώ έχω χάσει εγώ δουλειές. Επειδή μίλαγα, τις δίνανε σε άλλους ξαφνικά. Στα δύο τελευταία επεισόδια έβλεπες κάποιον άλλον. Έχω συνηθίσει να με πετάνω.
3: Πόσο εντάξει. Να στεναχωρηθείς κι εσύ.
2: Τι να κάνω.
3: Τι να κάνεις.
2: Εμένα με έχουν πετάξει και από δικό μου παιδί εξάλλου που έχω δημιουργήσει. Οπότε κλάιν μάιν.
0: Ποιο είναι, θες να πεις.
2: Εντάξει, να είναι το Netflix.
0: Σωστά.
2: Οπότε εντάξει, υπομονή. Θα γίνει Μίτσο μου, χαλάρος. Πάντως έχω καλύτερη ονομασία. Από το Final Call. The Last Dance είναι και πιο σύγχρονο.
0: Σωστό, The Last Dance. Και η Κατερίνα μας.
1: Final Destination.
0: Συλλοέσπασε η Κατερίνα. Εν τω μεταξύ μας έχετε κατακλείσει με μηνύματα. Τι να πω, ρε μάπες μου, πραγματικά. Στεναχωριέμαι πιο πολύ για εσάς. Εννοώ για εμάς ως παρέα. Με εσάς και εμένα και όλους τους μάπες. Γιατί όντως χάνουμε έτσι ένα ωραίο καφενέ που αράζαμε και δεν υπήρχαν παραγωγοί, δεν υπήρχαν ακροατές. Υπήρχε απλώς μια παρέα που ήσουν ευπρόσδεκτος όπως κι αν ξύπνησες. Και μιλώ και σωματικά και στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω ότι ήταν το Muppet Show πάντα ήταν η πρώτη συμπεριληπτική εκπομπή χωρίς να υπάρχει έννοια της συμπερίληψης ή η ανάγκη. Μάλλον η ανάγκη υπήρχε πάντα. Αλλά να μην το πει κάποιος να την.
1: Να μην περάσει από τα χαρτιά.
0: Ακριβώς, να μην το επισημάνει κάποιος. Ήταν απλώς έτσι η φάση μας. Το ότι έλα όπως είσαι και έλα όπως έχεις ξυπνήσει.
2: Εμένα μου κάνεις μεγάλη ζημιά. Γιατί
1: έρχονται όπως ξυπνάγες.
0: Ναι, αυτό.
2: Αν και κάνω 6 χρόνια ράδιο, ρε παιδί μου, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Το αγαπούσα πολύ το ράδιο και λέω. Όταν είχα ξεκινήσει, μου μαθαίνανε πώς είναι το ράδιο κανονικά. Έβλεπα αυτά τα αγχωμένα μάτια. Τι είπες, τους ελέγχους. Όχι, μη ιδέα αυτό. Οπότε λέω, γαμώτο, μάλλον δεν ταιριάζω εγώ σε αυτό το κόνσεπτ, το ελληνικό ραδιόφωνο. Εντάξει, μετά πήγα στο Σφαίρα, βρήκα λίγο με την Ελίνα, λίγο πήγα από κάτω της. Οπότε άρχισε και μου άρεσε πολύ. Φέτος ήρθα και έκανα το ράδιο που πάντα ήθελα από παιδί. Και τώρα ξενερώνω. Δηλαδή, αν έχω και μια πρόταση και μια άλλη εκπομπή, πώς θα πάω τώρα να κάνω το ραδιόφωνο που θέλουν αυτό, το ξέρεις. Δύο λεπτά είμαστε στον αέρα, μιλάμε αυτό, λέμε αυτά τα θέματα. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Όχι, εδώ κάνουμε χιούμορ, εδώ δεν λέμε. Δεν τα μπορώ αυτές με τις απαγορεύσεις. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν μου κάνεις καλό ή κακό. Μάλλον μου κάνεις πάρα πολύ καλό και πολύ κακό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
3: Πώς να βάλεις φράγματα στο Θανάση Πασά, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Ξέφραγος.
3: Αγχωμένα μάτια δεν είδες φέτος.
2: Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Τα είδε όλα τα μάτια η Ελλάδα.
2: Κάποιες φορές αγχώθηκε ο Δημήτρης, αλλά εντάξει, ξέρει να διαχειρίζεται.
3: Κάτι λίγες.
2: Έχει κάνει και πολλά χρόνια με μικρούτσικο, οπότε εντάξει.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, δεν με.
1: Έχει φάει το σχολείο.
0: Περισσότερο. Όχι, άγχος λίγο. Εντάξει, περισσότερο στο πλαίσιο, γιατί όντως βάζω την ψυχή μου στο Muppet Show, όπως και όλοι σας το κάνατε. Περισσότερο μέσα από το πάθος τσαντίστηκα με αυτά που λέγαμε, με το Θανάση που διαφωνούσαμε ή οποτεδήποτε παρά αγχώθηκα. Λίγες φορές, ελάχιστα αγχώθηκα με τον Θανάση.
3: Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είδατε ότι σήμερα έχω βγάλει τα σκουλαρίκια από τη μύτη μου. Μη τυχόν έχουμε καμιά μπινιά.
2: Και για τον Ούγκαρε το
3: λέμε. Και σωστός ο Ουγγαρέζος.
1: Έχεις πάρα πολύ
3: δίκιο. Μη μητούλα μου καθαρή.
1: Ναι.
3: Μη σκαλώσει τίποτα με το κλάμα και του δώσω δίκιο ότι πώς τα κάνετε αυτά και δεν σε σκαλώνουν.
0: Μια μέρα όπως όλοι, όχι κάποιοι, ούτε οι περισσότεροι, όπως όλοι, μια μέρα θα δώσετε δίκιο στον Ουγγαρέζο και θα λέτε τα έλεγε ο Ουγγαρέζος.
3: Θα τα ξαναβάλω.
0: Ρε, θα τα ξαναβάλεις και θα την πατήσεις. Άκουσε με που σου λέω. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και θα τα ξαναβάλεις και θα την ξαναπατήσεις.
0: Η ειδική μνήμα σε έναν μάπα, έτσι πρωτόμαπα, στα 19 χρόνια λοιπόν, σκάει ένα μήνυμα. Το έχουμε πει το περιστατικό πολλές φορές. Θέμα ημέρας ήταν τι έχω κάνει για κοπέλα. Το πιο έτσι ακραίο πράγμα που έχω κάνει για έναν έρωτα. Ο Άκης στέλνει μήνυμα ότι έχω πάει στο Βόλο να φέρω στη Μίνα την κοπέλα μου κρέπα. Και επέστρεψα και μετά και παντρεύτηκαν και ξαφνικά την ώρα του Μαπεσού μας ενημερώνουν ότι η Μίνα είναι στο ομοιευτήριο και φέρνει στον κόσμο τον Αναστάση. Ο Αναστάσης γεννήθηκε την ώρα του Μαπεσού και τώρα ο Αναστάσης είναι 19 χρονών, Χριστέ μου. Όνομα και πράγμα λοιπόν, οπότε οφείλω να διαβάσω του φίλου μου, του ραδιοφωνικού μου φίλου και πραγματικού φίλου πλέον το μήνυμα. Καλημέρα. Ωχ, σπάω και εγώ τώρα. Ήσουν και ήσασταν παρέα μας. Εγώ ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Κοίτα τώρα μια σχέση που έχει φτιαχτεί. Μαζί περάσαμε ωραίες στιγμές, δύσκολες στιγμές, στενάχωρες στιγμές και όλες πάντα με γέλιο. Ακόμη και αν αυτό ήταν κάποιες στιγμές πικρό. Γίναμε όλοι μάπες, μέχρι και ο Αναστάσης έγινε μάπας τεράστιος. Στα επόμενα λοιπόν, στα ομορφότερα, στα καλύτερα και στα δυνατότερα. Ποιος θα ξεχάσει τους ραδιομαραθώνιούς μας, παιδιά. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, τι ήταν αυτό που κάναμε.
1: Ωραία ιδέα.
0: Παιδιά.
2: Πολύ ωραία ιδέα, να δούμε τώρα ποιος θα την κάνει.
0: Κανείς δεν θα την κάνει, γιατί καλά, εμείς φέτος την κάναμε και πιο light, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Περισσότερο για να θυμηθώ πώς ήταν αυτό το 7 μέρες άϊπνη. 7 μέρες, Θεέ μου, βγαίναμε έξω και ήταν σαν να ήμασταν φυλακισμένοι. Βλέπαμε τον ουρανό. Ούτε έξω δεν βγαίναμε για να μην σπάσουμε τη δέσμευση στον εαυτό μας. Δηλαδή δεν θα μας έβλεπε κάποιος έξω και θα λέγε: είσαι έξω, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ.
1: Εγώ που έβγαινα, μπορώ να σας πω όλα τα στενά και περιφερειακά εδώ του My Radio. Έχω πάει με το στανιό βόλτα τον Κούπερ παντού για να πάρω αέρα.
2: Δεν χαίρεσαι όμως, φίλε, που ήσουν πολύ κοντά στις αντοχές σου και φέτος. Λες, okay,
0: ναι.
2: Εντάξει,
0: και το κάναμε πάντα.
1: Δεν είμαστε καθόλου κοντά στις αντοχές.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, και το κάναμε για παιδιά. Αυτό ήταν όταν ένιωθες το σώμα σου να ταυτίνει πραγματικά, έλεγες ότι το κάνω όμως για τα παιδιά. Και νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα στους ραδιομαραθωνιούς μας, είτε ήταν για το Make a Wish, είτε ήταν για την κυβωτό του κόσμου στην αρχή.
1: Μαζί για το παιδί.
3: Για το Ελίζα, νομίζω, μια χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Και για τα παιδικά χωριά σου έχουμε κάνει. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο hardcore. Δεν θα ξεχάσουμε την πρώτη χρονιά στο My Radio που κάναμε τα βανάκια. Ήμασταν άϊπνοι και γυρίζαμε τις πλατείες και ήμασταν σε ένα βανάκι. Δεν ξέραμε καν που θα πάμε τουαλέτα. Ξυπνούσαμε το πρωί και πηγαίναμε σε διάφορα έτσι.
3: Τα καφέ μπαρ.
0: Καφέ μπαρ και ζητούσαμε να πιούμε καφέ για να πάμε τουαλέτα. Και πιο πριν στο Mall, στο The Mall Athens, που εκεί δεν βλέπαμε ουρανό. Εκεί δεν βγαίναμε έξω, γιατί ήταν το booth μέσα στο. Και πηγαίναμε με τις πετσέτες γυμνοί να κατεβαίναμε όλο το τις κυλιόμενες και πηγαίναμε κάτω που έχει κάτι αποδυτήρια στο υπόγειο του Mall για να κάνουμε ένα μπάνιο στα αποδυτήρια του προσωπικού και να ξανανεβούμε γυμνοί επάνω να ντυθούμε.
3: Όταν το κάνατε αυτό.
0: Ήτανε 4-5 το πρωί, δεν είχε κόσμο.
2: Εγώ αυτό ήθελα να βιώσω, ρε γάμο το.
0: Τι?
2: Εγώ αυτό το μαραθώνιο ήθελα να βιώσω, γιατί αυτόν ακούω και μικρός.
0: Κοίταξε, όταν βγαίνεις, νιώθεις μια απίστευτη αγαλίαση και μια ικανοποίηση φοβερή. Αλλά η αρχή, καταρχάς η προηγούμενη μέρα ήταν, παιδιά, για ναρκωτικά. Για να πάρεις ναρκωτικά δεν γινόταν. Λέει, προηγούμενη μέρα που σκεφτόσαν ότι θα πάω τώρα και θα κλειστώ 7 μέρες σε ένα κουτί, δεν είχες. Συνήθως μεθούσα την προηγούμενη μέρα.
1: Και οι 2-3 μετά, που ήταν 23, 24, 25, και εμείς κάπου επανερχόμασταν 30.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ μια χρονιά που μου είχε πει ο κολλητός μου: Βάλει να ακούσεις. Ποιος ήταν τώρα, κάποιος είχε φρικάρει αυτή την ομάδα.
0: Ναι.
2: Και άρχισε και τσίρισε. Και τον έβγαλε έξω. Νομίζω πρέπει να τον σταμάτησε και να κάνει.
0: Μπορεί.
2: Και να τρέχε γύρω-γύρω στο μόλι.
0: Ναι, ρε, αυτό κάναμε. Τρέχαμε γύρω-γύρω για να μπορέσουμε λίγο να ξεπιαστούμε. Φοβερό. Αλλά όταν ήταν για παιδιά. Στο τέλος δεν θα ξεχάσω, με βραχνές φωνές πια. Άϊπνη, κανονική άϊπνη, όχι ντεμή. Κανονική άϊπνη να λέμε: σας παρακαλούμε λίγο ακόμη, στείλτε λίγα μηνύματα ακόμη. Και ναι.
2: Λόγω άϊπνης, γιατί ήταν η χειρότερη ατάκα που είχε ξεφύγει στον αέρα.
0: Στο τέλος δεν καταλάβαινες τι έλεγε.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και στο τέλος, την τελευταία μέρα ερχόταν ο δήμαρχος. Ερχόταν ο επικεφαλής του φορέα.
1: Υπουργοί, αυτά τέτοια, τους κοιτάγαμε, μας κοιτάγανε.
3: Εσείς ήσασταν, βλέπω, κύκλους και ριλέ.
0: Τότε θυμάμαι, ήταν στο μαζί για το παιδί, έρχεται η κυρία Μαρτίνου. Τη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια.
2: Και μένανε σαν τις νυφίτσες στον δρόμο.
0: Όχι, απλώς περνάει η Ιωάννα με μία οδοντόβουρτσα στο χέρι. Γεια σας. Λέω, κυρία Μαρτίνου.
1: Γεια σας.
0: Τέλος πάντων, ναι, το μαραθώνιο ήταν ένας πολύ δυνατός πυλώνας του Mappe Show.
1: Σίγουρα σε ένα φινάλε, θυμάμαι εδώ, κάνει ο Δημήτρης τον απολογισμό του, λέει 3 λεπτά, βγαίνει έξω, τα ξεχνάει ότι τα έπαιξε, ξαναμπαίνει, ξαναλέει τα ίδια. Αυτό ήταν σε έναν από τους τελευταίους εδώ.
0: Φοβερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ραδιομαραθωνίους. Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να ξεχάσεις για αυτήν εδώ την εκπομπή από τότε που ξεκίνησε στο MAD. Εκεί την τελευταία εκπομπή είχαμε ρίξει πολύ κλάμα τότε που σπάσαμε κιόλας και έμεινε πίσω ο Νικόλας ο Ράπτης για να κάνει το Mappe Show. Φυσικά δεν το έκανε καλά, γιατί το Mappe Show είναι μια ιδέα που όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Όχι ότι ο Νικός δεν είναι καλός ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά η ιδέα του Mappe Show θέλει πολλούς. Και μετά στον ρυθμό 6 χρόνια, όχι 8. 8 στον ρυθμό. Εκεί γεννήθηκε και ο ραδιομαραθωνιός μας. Θυμηθείτε σκηνικά. Ναι, εντάξει, στέλνετε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Να πω ότι η Inventor είναι εδώ. Η καμπάνια της Inventor στηρίζεται στα reviews των πελατών της Inventor, γιατί θεωρούν ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Αφήνω στην μπάντα να παίξει το Gucci φόρεμα σε λίγο, τώρα θα βγάλουμε βάνα, γιατί το ζήτησε ο K-Procos. Ο K-Procos αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, αστεράκια μου, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει μέσα από το MyRadio 4,6 την αγάπη και αφιερώνει στον K-Procos, συγγνώμη, το Gucci, το Gucci φόρεμα. Λοιπόν, αυτό έγινε τώρα. Κάτσε, περίμενε να.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί εντάξει, είμαι και πολύ ποδοσφαιρικός και θέλω να σας πω για ένα έθιμο. Όταν γκρεμίζεται ένα γήπεδο για να γίνει καινούργια έδρα, μπαίνουν μέσα παράγοντες, ομάδες, η ομάδα, μπαίνουν οι παίκτες, μπαίνουν οι οπαδοί. Ναι, και παίρνουν ένα αναμνηστικό. Αποσμητικό. Γκαζόν, ένα κάθισμα, κάτι, ένα μπάνερ. Εγώ φεύγοντας από εδώ, μπορώ να πάρω μια τηλεόραση που λέει My Radio πίσω. Αυτή την 70ρα μπορώ να την πάρω.
3: Ρε, πάρε.
0: Ναι, ρε, πάρε, τι σε νοιάζει.
2: Εντάξει, κομπλέ.
0: Έχω συνεννοηθεί. Μουσική και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ. Την έχουμε.
4: Ναι.
0: Έλα, έχουμε, ναι. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα.
1: Έλα, έλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Εβάνα Ζουμπούρογλου, η ανακάλυψή μου βέβαια την έριξα στον κουβά, γιατί εκεί που ήταν καλύτερα τελικά, στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Την έφερα στο Μέγκα, την έφερα. Πρότεινα και επέμεινα να είναι. Φυσικά και με την αξία της έδειξε ότι πάρα πολύ σωστά έκανα. Και στο Μάπε Σόου, επίσης αμυστή. Κάθε μέρα με τα θέματά της, με την τζαντίλα που μου προκαλεί.
1: Καλά, γιατί... σε πήγε ο Γκαρέζο, Εβάνα, τώρα που τα ακούω ένα-ένα, ε!
0: Κοντή καμαρωτή, αλλά πάντα. Αλλά πάντα αξιόπιστη στο ρεπορτάζ της. Τσαχπίνα, κολοπετσωμένη. Πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος. Μεγάλο asset για όποιον την έχει στην ομάδα της, στην ομάδα του. Και πολύ καλή και μπροστά από τις κάμερες, γιατί είχα την τύχη και την τιμή να κάθεται δίπλα μου στο πάνελ. Οπότε όποιος έχει είναι πάρα πολύ τυχερός. Εμένα είχες αρχίσει και με τσάντιζες τώρα τελευταία. Αλλά μάλλον όλο αυτό έχει να κάνει με το πόσο οικεία ένιωθα μαζί σας και με σένα και με τον Χριστόδουλο και με την οικογένειά σας, η οποία μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του Μαπεσό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εβάνα μου, αλήθεια, μέσα από την καρδιά μου.
4: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, γιατί καλά εσύ με πίστεψες και αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Με πρότεινες, με έκανες εδώ πέρα μέλος της ομάδας σου, που ξέρω πόσο σημαντική είναι για σένα αυτή εδώ η εκπομπή, και δεν επιλέγεις έτυχε ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πίστεψες. Πέρασα υπέροχα 2 χρόνια, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Αλλά θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
2: Αχ, μωρέ, η μάνα,
4: δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω.
1: Μην τσιμπάτε, θέματα δεν έφερε.
4: Σταματήστε, έχω θέματα, γιατί δεν ήξερα αν θα πω ή δεν θα πω θέματα. Λοιπόν, σταματήστε τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί σας έχω συνδυάσει με την πιο όμορφη περίοδο της ζωής μου, προφανώς. Της εγκυμοσύνης μου, που περάσαμε μαζί όλη την εγκυμοσύνη, με αυτή τη κοιλιά που ήταν τεράστια και φρίκαρες και γελούσαμε πάρα πολύ. Σας έχω συνδυάσει με τον ερχομό της κόρης μου, μετά με τη λοχεία μου. Πραγματικά είσαστε όλη αυτή η διαδρομή και σας ευχαριστώ, γιατί σταθήκατε υπέροχα δίπλα μου σε όλη αυτή την περίοδο. Δεν είναι δεδομένο. Δεν με κάνατε ποτέ να αισθανθώ ότι δεν θα είμαι ή ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Πραγματικά όταν επέστρεψα στο Δίμηνο θα έχω πράγματα τόσο πολλά να θυμάμαι από αυτήν εδώ την ομάδα και την εκπομπή. Γιατί δεν θα ξεχάσω που ανάμεσα σε ταΐσματα, θυλασμούς, εγώ 3 ώρα το βράδυ έβλεπα βίντεο και sites για να μπορέσω να έρθω εδώ να σας τα πω, γιατί τη λατρεύω αυτή τη συνήθεια. Είσαστε η αγαπημένη μου πρωινή συνήθεια 2 χρόνια τώρα. πραγματικά σας ευχαριστώ. Δεν θα ξεχάσω τα γέλια που κάναμε όταν γυρίσαμε το τρέιλερ που δεν μπορούσα να πω το φούντι σωστά και γελάγαμε. Τις άπειρες φορές που με έχεις πετάξει από την ομαδική συνομιλία στο WhatsApp και όλες αυτές τις χαζομάρες που λέγαμε. Αυτή τη φωνή της Βασιλικής όταν έλεγα χαζομάρες.
0: Τα τραγούδια σου τα ωραία.
4: Ναι, πολύ τα τραγούδια μου, τα μαγειρέματα που κάθε φορά είχα την έννοια να στήσω ένα σωστό πιάτο, να σου το στείλω φωτογραφία χωρίς κανένα λόγο.
1: Δεν κατάφερες ποτέ.
0: Αυτό δεν, έτυχε, δεν έγινε ποτέ αυτό βέβαια. Αλλά
3: ρε ο Τραχανάς πώς να στηθεί καλά έγινε. Τώρα δεν φταίει και η Εβάνα.
0: Ότι πότε δεν είδαμε ένα καλωστημένο πιάτο ρε Σίβα. Δηλαδή αυτό ήταν το στήσιμο το που έκανες.
4: Ναι ρε Δημήτρη, ακόμη και τελευταία κουμπή έλεος.
0: Okay, okay,
4: τέλος πάντων και σκέφτομαι ότι πραγματικά ακόμη και αυτό που λέμε και κάνουμε πλάκα το κοινό μου, το κοινό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν ανήκω στο κοινό σου και εγώ κλαίω προφανώς. Ακόμη και ένας άνθρωπος, ένας να γέλασε με τις βλακίες που εγώ έχουμε και κάνω κάθε πρωί. Ειλικρινά σας το λέω, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούμε κάπου, αλλά πραγματικά είσαστε μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Σας εκτιμώ πολύ. Και θέλω να θυμόμαστε όλοι ότι αξίζουμε πολλά, ότι είμαστε πολύ καλοί και να παραμείνουμε έτσι ως άνθρωποι, γιατί είναι το σημαντικότερο. Και θα μου λείψετε πολύ όλοι σας. Αυτά. Ορίστε. Τα είπα καλά.
0: Κρατιόμασταν όλοι. Οι μάπες τώρα έχουν δακρύσει, θέλουν τα μηνύματά τους. Κατά τα κάνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μίλησες από καρδιάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Εγώ πάντα όταν ερχόμουν εδώ το πρωί, ό,τι σκεφτόμουν το έλεγα και δεν έπαιξα ποτέ έτσι κάποιο κάτι στημένο. Οπότε και σήμερα αυτό κάνω. Δεν το πιστεύω ότι είναι η τελευταία μας σύνδεση. Αλήθεια, από χθες μου συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Τίποτα δεν τελειώνει, ειδικά όταν είναι βίαιο, σου δημιουργεί και μία έντονη επιθυμία να επιστρέψεις. Οπότε αυτό υπάρχει και θα το καταφέρουμε. Γιατί Mappe Show είναι τα μικρόφωνα, όχι ο σταθμός και όχι οι επιχειρηματίες ή τα συμφέροντά τους τέλος πάντων. Mappe είναι αυτό που έχουμε χτίσει και με την πρώτη ευκαιρία θα το επαναφέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπες, γιατί ζήσαμε πολύ έντονα μία χρονιά όλοι που της αβεβαιότητας του τι θα γίνει. Τελικά σε εμάς δεν πήγε καλά. Ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο της Alter Ego. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τελικά. Είναι νομίζω μέρος του να είσαι. Μέρος, πρέπει να είναι μέρος των απαιτήσεων που πρέπει να έχεις από μια δουλειά. Όπως ρε παιδί μου το να πληρώνεσαι, όπως το να είναι ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, όπως το να εξελίσσεσαι, όπως το να σου φέρονται καλά. Νομίζω ότι μέσα στις προδιαγραφές πρέπει να είναι και να μην σου δημιουργούν χωρίς λόγο ανασφάλεια. Και αυτό που ζήσαμε εμείς τους τελευταίους μήνες του τι θα γίνει, αυτό που είπες εσύ ότι στο Mappe Show δεν το είχες, γιατί εγώ δεν θέλω τώρα να βάλω, πρώτη φορά λέω το εγώ σήμερα. Ήταν μέλημά μου κανένας από εσάς να μην έχει ούτε μισή υπόνοια ότι δεν θα είναι χωρίς δουλειά ή οτιδήποτε. Και καμιά φορά που με τσίγκλαγε και ο Θανάσης και μέτρωγε ο ποπός μου να τον αφήσω να νομίζει ότι μπορεί να μην είναι κτλ. Αμέσως το μάζευα, γιατί κανένας δεν πρέπει να περνάει αυτό το άγχος, γιατί όλοι έχουν υποχρεώσεις, λογαριασμούς, πράγματα που πρέπει να ξέρουν αν θα έχουν δουλειά. Φέτος, ένα από τα πράγματα που περάσαμε, εμείς σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και στους άλλους σταθμούς, δεν θέλω δηλαδή να στοχοποιήσω εδώ μόνο τον όμιλο, ήταν αυτή η αβεβαιότητα του αν θα έχουμε δουλειά. Και αυτό όντως είναι από τα πράγματα που δεν μπορώ να συγχωρήσω και που εγώ δεν θα κάνω ποτέ. Αν είμαι και όσο είμαι επικεφαλής σε ομάδες, θα εξασφαλίσω στους ανθρώπους και τη σιγουριά του ότι όσο είμαστε μαζί θα έχεις δουλειά. Ή αν δεν έχεις, θα το ξέρεις έγκαιρα.
2: Αυτό, η ενημέρωση είναι πιο πολύ.
0: Κάτι που δεν είχαμε φέτος εμείς. Το είχαμε ένα μήνα πριν φύγουμε διακοπές. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου. Αλήθεια, σε αγαπάμε
4: εγώ
0: πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπώ και να προσέχετε τους εαυτούς σας γιατί αξίζετε τα καλύτερα.
0: Φιλιά.
2: Εβάνα, πριν κλείσεις, ρε εσύ. Oh.
1: Πάντως θέματα δεν είχε.
2: Αυτό ήθελα να
4: τελειώσω. Έχω δύο θέματα να μην τα πω.
2: Ένα, μωρέ, λίγο.
0: Άντε, πες.
2: Δεν τα αξίζει να πει. Ένα από τα δύο, πες το. Το πιο δυνατό σου. Ναι.
4: Έβε τη Σία Κοσιόνη που επιτέλους βγήκε ανακοίνωση από τον Αντένα ότι υπέγραψε και ότι θα είναι σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά θα αναλάβει και μια ενημερωτική εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Το είχαμε ακούσει, ήταν ένα από τα σενάρια. Τα
0: σιδεροκέφαλη και καλωστέριο.
4: Κάτι είχε πάρει το αυτή μα.
0: Ναι.
4: Πέντε μήνες τώρα.
0: Ναι, όντως.
4: Και ο Παναγιώτης Στάθης, λέω και το δεύτερο θέμα για να μην νομίζετε, και ο Παναγιώτης Στάθης είναι, λέει, φαβορή για την ΕΡΤ, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν αυτό με τον Παναγιώτη Στάθη που έγινε. Πώς έγινε, ήταν εκεί στο Open. Τα πήγαινε πάρα πολύ. Συγγνώμη, πάρα πολύ καλά με τον Κολοκυθά, δεν ήτανε?
4: Ναι.
1: Το πρωινό ήτανε.
0: Το πρωινό, ναι, είχε υπογράψει. Μόλις υπογράφει, τον τσιπάει ο Αντένα και μάλιστα πληρώνει και τη ρήτρα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή κανονική μεταγραφή, όχι ελεύθερος. Πληρώνουν. Γίνεται ό,τι γίνεται με το Καλημέρα Ελλάδα. Εκ του αποτελέσματος δεν πήγε καλά. Δεν θα πω εγώ, δεν έπρεπε κλασικός Ελληνάρας, τι δεν έπρεπε να γίνει και τους τίτλους κτλ. Κτλ. Και τώρα φεύγει απαξιωμένος. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος με τέτοια πορεία, με πορεία επαγγελματική να απαξιωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα χρόνο τώρα, πάλι αλλάζει σταθμό γιατί ο Αντένα δεν τον αξιοποιεί. Και αξιοποιεί όμως την Αναλή Βαθινού που ήταν το τέρι του όταν ανέλαβαν. Εντάξει, και πάλι θέλω να πω ότι, ότι τη φέρνει πίσω σημαίνει ότι δεν είναι ότι υπάρχει πικρία εκατέρωθεν.
1: Είχαμε και μια Λιβαθινού όμως, τι θα την κάναμε.
0: Την είχαμε.
1: Υπήρχε!
4: Ναι, είχε συμβόλαιο.
1: Είσαι στο σιρτάρι, άνοιξε σιρτάρι, βγήκε μια Λιβαθινού.
0: Οκ, okay, το ακούω.
3: Εβάνα, ήθελα να σου πω πριν κλείσεις ότι εδώ το κοινό σου ζητάει να τραγουδήσεις το Κατάματα.
2: Δεν πρέπει να το ρίξεις λίγο μωρέ τώρα.
1: Να σου πω, μπες, μα όταν στα μάτια με κοιτούσες από εκεί για να πάρεις τη φόρα.
0: Βάλ το Βασιλική λέει.
1: Βάλ το και πάντα το. Να δούμε πως θα φτάσεις τώρα στα αυτιά σου εσένα.
0: Έλα, τα ακούς.
1: Έλα.
0: Δεν τα ακούς.
4: Ωραία, εντάξει, θα το τραγουδάω μόνη μου.
0: Σε κοιτούσα.
4: Είχες το βλέμμα χαμηλά.
1: Έλα.
0: Κατάματα.
4: Σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
0: Ωραία.
4: Με έλεγα πως αγαπούσα. Τον έρωτα εγώ το πρωί.
0: Ευτυχώς τελειώνει η εκπομπή.
4: Εσύ εμφανιζόσουν αχαρώματα.
0: Έγινε. Έγινε, έλα.
1: Γεια σου.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
6: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Αυτό είναι το Mavis Show, The Last Dance. Δεν περίμενα από ότι θα το πω αυτό. Άνθρωποι ήρθαν, άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν και κανονικά, έφυγαν και από τη ζωή. Άνθρωποι που ήταν εδώ, συνεργαστήκαμε, ερχόντουσαν. Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα του Mavis Show, το ξέρετε. Ερχόντουσαν να καθόσασταν στο εκάστοτε χαλί. Λίγο πιο βρώμικο όπως ήταν στα πρώτα χρόνια του My Radio που ήμασταν εκεί στο πρώτο θέμα. Λίγο πιο καθαρό όπως ήταν το ολοκένουργιο του MAD, του MAD Radio 106,2. Πάντα έτσι όμως γεμάτο με αναμνήσεις και πολλές φορές με φαγητό. Γιατί στρώνατε κάτω και τρώγατε, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστούμε, μάπες που ξέρατε και νιώθατε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσατε να ανοίξετε την πόρτα για να μπείτε στο στούντιο και να έρθετε να ράξετε. Κάτι που μας έλειψε εδώ η αλήθεια είναι και στο Γέρα κατά τα τελευταία δύο χρόνια, που δώσαμε πραγματικά αίμα και ψυχή για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε αυτό το ραδιόφωνο μέσα από το πρωινό, μέσα από το morning show που εμπιστεύτηκε, το οποίο εμπιστεύτηκε στο Mappe Show. Έτσι λοιπόν είπαμε να δώσουμε την ζωή μας, εγώ δηλαδή αυτό έκανα, άφησα πίσω και την προσωπική μου ζωή εκ των πραγμάτων, δεν κλαίγομαι τώρα, το έκανα συνειδητά και γουστάρω πολύ που το έκανα, δύο χρόνια για να μπορώ να ξυπνάω στις 4 το πρωί, άρα να κοιμάμαι στις 8.30, άρα να μην μπορώ να βγαίνω ούτε με τους φίλους μου. Δεν πήγα ένα θέατρο, πήγα τρία θέατρα σε δύο χρόνια, σινεμά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να βγεις παρά μόνο το Σάββατο, γιατί και από Κυριακή πάλι πρέπει να ετοιμαστείς. Τουλάχιστον φρόντισα λίγο τη διατροφή μου, γιατί στην αρχή καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μια μέρα όταν ξυπνάς στις 4 το πρωί μπορείς να φας άπειρες φορές και να γίνεις...
1: Είναι δύο μέρες.
0: Να το χάσεις.
1: Δύο μεσημεριανά, δύο ακριβώς. Πρωινά, δύο βραδινά.
0: Είναι
1: ναι.
0: Κανονικά δύο. Όλο αυτό το κάναμε για το My Radio. Εντάξει, νομίζω ότι το My Radio δεν το έκανε για τον εαυτό. Το έκανε όμως το Mappe Show. Είχε κάποιον να το κάνει για αυτόν και για τους Mappes και για το Mappe Show. Κάναμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Όπως πολύ σωστά εδώ που τα λέμε, είπε και ο Γρηγόρης, εμείς εδώ οι κακομύριδες παλεύαμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Ναι. Έλα. Όχι, μηνύματα ήθελα να διαβάσω.
0: Πριν από αυτό να σας πω λίγο να το σπάσω,
2: ναι.
0: Και μετά να πάμε στα μηνύματα.
1: Σπάστο, ναι.
0: Τι βίωσα εχθές και πόσο μπροστά, παιδιά, είναι η φάση.
2: Τι σου έχει συμβεί?
0: Ξέρετε ότι έδωσε, άκουγα το πρωί στον Sky, το ακούω, εντάξει, αφού αυτό ακούω στο αμάξι.
2: Θα συνεχίσεις.
0: Τώρα θα, κοίταξε, εγώ ενημερωτικό εδώ δεν τον ακούω. Εδώ ωριακά θα βλέπω και Μέγκα από εδώ και πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση Sky ακούω. Ναι,
2: τι άκουσες σήμερα το πρωί?
0: Ρε εσύ, ακούστε, βγήκε μια έρευνα, επίσημη έρευνα.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το φορέα για να μην πω πίπα.
2: Ναι, αλλά εμάς θα μας έλεγες μην είναι το ακούμπαμε.gr ο φορέας.
0: Ναι, αλλά εσείς...
1: Δεν τολμούσαμε να πούμε καμιά ερευνούλα.
0: Ναι, γιατί είστε παπατζίδες όμως. Ναι, γιατί συνηθίζετε να επικαλείστε συγκεκριμένη πηγή.
2: Μα είναι ωραία η έρευνα.
0: Εγώ λέω δεν θυμάμαι.
3: Εντάξει, εσύ όμως φαίνεις ήδη σαν τους αρχιπαπατζίδες.
0: Τι?
2: Είναι τώρα η έρευνα.
3: Είναι σχολιάκι με το Sky.
0: Δεν ήταν αυτή η πηγή της έρευνάς μου. Ηρέμησε.
2: Ήταν ο διάβλος.
0: Ναι.
1: Πάντως, εμένα μου έχει αρέσει αυτή η ιδέα του περιοδικού Ακούμπαμε.
0: Το Ακούμπαμε είναι, δεν δηλαδή... είναι κλεμμένο από τους απαράδεκτους.
1: Δεν το ήξερα.
2: Κυνηγάει Παπαδοπούλου.
3: Γι' αυτό.
1: Ναι, υπήρχε δηλαδή. Τι ήτανε?
0: Ακούστηκε ως περιοδικό.
1: Θα το άκουγα να γίνει.
0: Αλληλογραφούσε ο Γιάννης με ένα Σκοτσέζο μέσα από το περιοδικό Ακούμπαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ποικίλης ύλης ακούγεται.
0: Ήλεις, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορώ να θυμηθώ την πηγή. Ο διάβλος που το έμαθα ήταν ο Sky και είναι μια έρευνα που αφορά το κατά πόσο ο πολίτης θεωρεί αξιόπιστο το δημόσιο στην ηλεκτρονική του μορφή, δηλαδή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
1: Το gov.gr
0: και τον GISE. Δηλαδή το...
1: Ναι, ναι.
0: Το χειροκίνητο.
1: Το διαζώσεις.
3: Βέβαια. Το
0: τεράστια.
3: Εγώ το έχω Ευαγγέλιο.
0: Τεράστια σου λέει η απόκληση.
2: Τι προτιμάμε, το ηλεκτρονικό.
0: Το ηλεκτρονικό το προτιμάς σε μια κλίμακα 10, 8,42.
2: Αμέ.
0: Και αντίστοιχα, ειδικά την περιφέρεια, ειδικά την περιφέρεια ξαναλέω, και τους δήμους, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην πω το δημόσιο αυτό καθ' αυτό, σε ποσοστό 4,2 στα 10,
2: εμπιστεύεται ο πολίτης. Ρε παιδί μου, είναι άλλες οι προϋποθέσεις για να εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, θα πάω εγώ το πρωί, δανείζομαι τώρα, μην με περιλάβετε, στο ΚΕΠ του χωριού μου, ωραία. Ναι. Θα βρω τον κύριο Δημήτρη που δουλεύει εκεί. Άμα έχει τα κέφια του, άμα έχει πιει τον καφέ του, άμα δεν ενοχλώ, άμα τον πετύχω εκεί και δεν έχει πάει απέναντι στον ψιλικαντζή.
1: Άμα σε συμπαθεί γενικά.
2: Καλά, αυτό
0: δεν έχει κουμπώσει, άμα δεν έχει κουμπώσει άδεια κανένα 20 ημέρο.
2: Επίσης, καλά, άμα έχει κουμπώσει άδεια κανένα 20 ημέρο, δεν είναι κανένας ασυνείδητος, θα έχει αφήσει πίσω την κόρη του, τη γυναίκα του, κάποιον άσχετο. Κάποιος θα τα ανοίγει.
3: Σημαντική ερώτηση. Τώρα με το COVID, άμα δεν είσαι στην επαρχία, τα ΚΕΠ που είναι χρήσιμα?
1: Παιδιά, είναι πολλά άτομα, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη ηλικία, ειδικά στην επαρχία, όπου μένουν και μόνα του. Δηλαδή στην επαρχία υπάρχει.
3: Εδώ
1: ένα
3: λέμε
1: δίκτυο.
3: Για Αθήνα. Για Αθήνα
2: πολύ, εγώ βλέπω πολλού ξένου, α πούμε, στο Σύνταγμα, όποτε τύχει να περάσω ή να μπω όταν δεν τα έχω οργανώσει καλά. Γιατί και τα γκόβ που λέμε εύκολα και το γνήσιο τη υπογραφή και αυτό, εύκολα, αρκεί να κάνει πρώτα μία ψιλοβαρβάτη οργάνωση, να τα περάσει όλα, τράπεζε, κινητά, εκεί. Να ταυτοποιηθούν και μετά. Σωστά. Εκεί πετυχαίνω πολλού ξένου, τουρίστε που εξυπηρετούνται.
1: Μόνο χρειάζεται λίγο και το φυσικό κατάστημα. Δεν χρειάζεται να είναι ο κανόνα, αλλά εγώ νιώθω μια ασφάλεια.
3: Εγώ τώρα, παιδιά, όντω δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί το ΚΕΠ.
0: Σου είπαν τα παιδιά.
1: Σε
0: περίπτωση λοιπόν τώρα που. Άλλο ήθελα να πω τώρα όμω.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε έχουν όντω προοδεύσει πολύ και φαίνεται αυτό να έχει περάσει και στον πολίτη σύμφωνα με την έρευνα αυτή που σα είπα. Αλλά τι έχω δει, τι είδα εγώ εχθέ. Εχθέ λοιπόν μου κάνανε πρόσληψη για να παίξω στο έμπλο.
2: Ναι.
0: Και έδωσα τα στοιχεία μου και τα λοιπά και με περάσανε. Α πω και πού με περάσανε. Μέσω γκοβ δηλαδή.
1: Με τι ιδιότητα. Με τι ιδιότητα εννοείς?
0: Όχι, όχι. Ναι, με την ιδιότητα του. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα, ότι έπαιξα μουσική τέλος πάντων.
2: Απλώς αυτό έπρεπε να γίνει άπαξ για τη συγκεκριμένη μέρα και τις συγκεκριμένες ώρες. Κάπως γίνεται όταν είναι για μία φορά, μία μέρα, μία ώρα.
0: Ακριβώς.
2: Κάπως λέγεται και εμένα μου το είχαν ζητήσει λοιπόν, για ένα.
0: Και λαμβάνω, παιδιά, έπαιζα 9 με 12.
2: Ναι.
0: Ή 9 με 1, δεν ξέρω τι με δήλωσαν οι άνθρωποι. Και παιδιά, λαμβάνω 9 και 11 μήνυμα.
2: Ξεκίνα, παίξε,
0: γιατί,
2: ρε.
0: Πόσο μπροστά είμαστε, Μητσοτάκα, ρε, προχώρα.
2: Α.
0: Λοιπόν, από την ΕΝΕΤ. Που έλεγε, ακού και ο λογιστή μου τώρα, άκου Γιάννη.
2: Για περάστε λίγο τα ΦΠΑ, κυρία μου.
0: 16/7/2026, 9 και 11. Δεν έχετε προσέλθει στην εργασία σας στην έναρξη του ωραρίου.
2: Ανέβα, παίζε, σου
1: λέγε. Αυτό είναι το πολύ.
0: Συν ανοχή, λέει. Τι σημαίνει συν ανοχή?
1: Συν ανοχή στα μούτρα σας.
2: Θα σου πω τι εννοεί. Θα σου πει ότι 9 η ώρα που έπρεπε να ήσουν, δεν ήσουν.
0: Έπρεπε να χτυπήσεις κάρτα. Ναι. Η κάρτα σου δεν χτυπήθηκε.
2: 9 και 11 σε έχουμε ανεχτεί μέχρι εδώ, κυρία μου, και ακόμα δεν έχεις έρθει.
0: Προφανώς δεν είναι φυσικό. Δηλαδή, εγώ δεν χτύπησα κάρτα. Προφανώς ο εργοδότης χτυπάει κάρτα για μένα ότι προσήλθα.
2: Έπρεπε να το περάσει ότι κλακ ξεκινάμε.
0: Και όντως, όταν πήγα, είναι η κοπέλα που με έβαλε και υπέγραψα και ένα χαρτί και τη λέω: έχω λάβει το τμήμα. Μου λέει: ναι, τώρα πάω να περάσω τον υπολογιστή ότι ήρθες. Άκου εδώ.
1: Θα σου κόβαν από το μεροκάμα, το ξέρει.
0: Φοβερό!
3: Γι' αυτό φιλέλεγος πλέον.
0: Απ' τη μια νιώθω πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δεσμευτικά ότι ελεγχόμαστε από παντού. Απ' την άλλη νιώθω και μια χαρά που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η ηλεκτρονική υποδομή, τέλος πάντων, της χώρας.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, σε κάποια σημεία από αυτά τα ψιλοκαταφέραμε.
0: Άκου τώρα, μου λέει, χτύπα κάρτα, μου λέει, δεν έχει χτυπήσει κάρτα.
2: Γιατί δεν παίζει μουσική.
0: Δεν έχει προσέλθει. Λέω ότι DJ είμαι. Man.
2: Man.
1: Απάντησε στο mail.
0: Όχι, δεν απάντησε. Ήταν μήνυμα στο Viber μου ήρθε.
1: Α,
0: ναι, ναι. Τι κάνουμε, πάμε στην Αμάντα. Ναι, ναι, στην Αμάντα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Αμάντα μου αγαπημένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχω εδώ μήνυμα από τον Ιάσονα τον Τζόλι, τον αγαπημένο μου δημοσιογράφο και φίλο και συνεργάτη και συνάδελφο. Στο χωριό παίρνουμε τηλέφωνο τον υπάλληλο του ΚΕΠ στο κινητό και τη λέμε. Τι είναι υπάλληλο. Βγάλε μου αυτό και φέρτε το μεσημέρι σπίτι όπως θα περνάς. Έχει αυτή την εξυπηρέτηση τον κόβ, λέει.
3: Δεν το έχει, παιδιά. Και άμα είναι πολύ γνωστός, λες φέρτε αυτό το μεσημέρι και ένα φρέντο μέτριο.
1: Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Τι γίνεται τώρα,
1: τι να κάνουμε, θέλει να κάνουμε αθλητικά, τι θες, θες να μιλήσουμε, πώς το βλέπεις. Κοίτα, νομίζω. Κοίτα, εσύ ρε παιδί μου που είσαι και ένας από τους βασικούς συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, Αμάντα?
2: Καμιά δεκαριά.
1: Δεκαριά, ναι, είσαι από τις πιο παλιές.
3: Σίγουρα, εγώ 8 χρόνια τη βρήκα την Αμάντα.
1: Θέλω να πω ότι η Αμάντα, θυμάσαι πώς ήρθαμε σε επαφή.
2: Πώς ήρθαμε σε επαφή, έλατε.
1: Ούτε που θυμόμαστε. Φαντάζομαι πάει τόσο παλιά.
3: Δύο, μωρέ.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάμε, γίνεται αυτή η συνάντηση. Εγώ έχω τη Φαϊνίδα σιγά, αλλά τότε ήταν και κάτι. Γυναίκα να λέει τα αθλητικά.
3: Δεν είχες πριν αθλητικά.
1: Όχι. Η Αμάντα ήταν που έχει και αυτό την κόκκινη απόχρωση. Οπότε σκέφτηκα να μην λέμε αθλητικά στην πραγματικότητα, άρα για να κάνουμε συζητήσεις με έναν βαμμένο Ολυμπιακό, με μια βαμμένη Ολυμπιακό, και να γίνεται το μπούκιο και η πλάκα. Αυτό φτούρισε. Η Αμάντα ήταν στήριγμα αυτής της εκπομπής πάντα, πάντα, πάντα, όταν δεν είχαμε τίποτα στους μαραθωνίους. Μας έκλεισε τους πιο περιζήτητους αθλητές. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τους πρωταθλητές μας, με τους Ολυμπιονίκες μας, τους κάναμε συνεντεύξεις, ήταν πάντα εκεί, ό,τι χρειαζόμασταν, ξαναλέω, χωρίς λεφτά. Δεν κοίταξε ποτέ την πάρτη της. Όταν κάποια στιγμή της πρότειναν άνθρωποι που έφυγαν, όπως ο Σταμάτης, ας πούμε, να κάνουν πράγματα μαζί, δεν με άφησε, χωρίς να την πληρώνω. Έκατσε εκεί, πυλώνας. Πολλές φορές τ' άκουσε, βριστήκαμε. Όχι, δεν νομίζω να βριστήκαμε ποτέ, αλλά εντάξει, κάποιες φορές κάποια μπινελίκια φάγαμε. Εγώ τις έριγνα. Αλλά δεν τα αφομοίωσε, δεν έγινε τίποτα. Οπότε μπορώ να πω πια ότι μιλάω κανονικά για μια επαγγελματικά αδερφή μου και ουσιαστικά, γιατί έχουμε μια επικοινωνία. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με εκτιμά και εκτιμά και το Muppet Show. Δεν γίνεται Muppet Show χωρίς την Αμάντα Φούντι. Και γι' αυτό θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί το έκτισε και δημιούργησε την ανάγκη στο Muppet Show για την Αμάντα, που δεν ξέραμε ότι την έχουμε. Και τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι την έχουμε και ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας εδώ και 19 χρόνια. Αυτό.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το κάνουμε αυτό, δεν θέλω να συγκινηθούμε, και εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω τώρα αυτό που ζούμε είναι χειρότερο από το νοσικό σε Ευρωλίγκο Παναθηναϊκός Ζωσέφ.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
4: Σε εννομώ, Ραμάντα.
5: Στο νέο Ζεφ.
2: Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, στα εγγένεια.
5: Στα εγγένεια. Και έχουμε και νέο Καραϊσκάκι, διάλεγε τώρα.
1: Πω, πω.
2: Πιο πιθανό είναι αυτό που είπε, οπότε ναι. Τέτοιο κακό να μην συμβεί, Παναγίτσα μου.
4: Άλλο κακό να μην μας βρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, πραγματικά νομίζω είμαστε. Έχω κουραστεί να το λέω, αλλά νομίζω ότι είμαστε πια οικογένεια. Είναι μια αλήθεια αυτή. Αυτό θα πω και θα μείνω εκεί, γιατί πραγματικά οι Muppets ήταν δίπλα σε όλους μας. Ήμασταν με κάποιο τρόπο όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και στα καλά και στα άσχημα. Γιατί αν κάτσω και θυμηθώ πραγματικά στιγμές που έχει ταυτιστεί αυτή η παρέα, αυτή η εκπομπή με πράγματα που έχουμε περάσει, είναι πολλά. Και πόση δύναμη πήραμε. Έτσι.
1: Ισχύει. Και πόσα και πόσες
2: ακόμη. Ανθρώπους που χάσαμε, ανθρώπους που κερδίσαμε. Πολλά.
1: Έχεις δίκιο. Λέει τώρα έτσι, δράτωμε του μηνύματος του Πέτρου που λέει ούτε Αμάντα πληρώνεται. Λέει. Τι τσαπατζιλική εκπομπή ήταν αυτή.
3: Άστα μωρέ, μισή.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια, και πού να δεις και παραγωγούς εδώ που ερχόντουσαν χωρίς να πληρώνονται στο Muppet Show. Από τον Στέφανο Γκέιτλι τότε στο ΜΑΤ, βέβαια. Νομίζω ότι και εκείνος δεν ήθελε να πληρώνεται, γιατί θέλει να φεύγει και να έρχεται όποτε θέλει. Μέχρι και και τον Σταμάτη και ανθρώπους που, επειδή μας είπαν κατά καιρούς σταθμοί, βάλτε πλάτη. Με τον Σταμάτη, δηλαδή, πρόσφατα συνάντησα κάτι μάπες που περνούσαν τη μαραθώνος και μας κορόιδευαν, γιατί ήμασταν με τον Σταμάτη στα αυτοκίνητά μας, σκυμμένοι κάτω από τα καθίσματα, με αποτέλεσμα ισχυσμοί στο παντελόνι μας, ισχυσμοί στο πισινό μας, να πετάγεται έξω και να περνούν τα αυτοκίνητα και να μας κορνάρουν και να μας ρωτάνε πόσο πάει. Γιατί εμείς είχαμε σκύψει κάτω από τα αυτοκίνητα και προσπαθούσαμε να βρούμε ψηλά για να πάρουμε ένα καφέ. Έξω από το Απολώνιο στη Μαραθώνος. Γιατί δεν πληρωνόμασταν από το ΜΑΤ και μας είχε πει να βάλουμε πλάτη και δεν είχαμε μισθό. Και κάναμε το ΜΑΠΕΣΟ χωρίς λεφτά.
5: Έρε ΜΑΤ.
1: Ναι, εντάξει, παλιές εποχές, τώρα έχει φτιάξει αυτό πολύ, αλλά τότε ίσχυε και είχε γίνει. Οπότε όντως έχουμε περάσει πολλά και ήταν η ιδέα μου αυτή για δύο λόγους. Αφενός, όντως, εντάξει, δεν ήταν ότι έβαζα εγώ πλάτη στην επιχείρηση, δεν υπήρχε πρόβλεψη στο budget για άτομα. Και αυτό, βέβαια, πώς βοήθησε. Μας έδινε περιεχόμενο, οπότε ήταν στημένοι χαρακτήρες, άρα έδινε Κάρβουνο ή Αμάντα ή. Έλενα, η Πολυκάρπου, ήταν ο Τάσος Θεοδόρου, έχει περάσει, ήταν ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Όλοι αυτοί, λοιπόν, που ήταν αμυστοί εδώ, έδιναν την τροφή για εμείς να σχολιάζουμε, δεδομένου ότι υπήρχαν ήδη στημένοι χαρακτήρες του Μαπεσό. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το αμυστή έδινε την χρειά, ή προσέδεται στη χρειά της οικογένειας, αυτό που λέει η Αμάντα, γιατί το έκανες από την ψυχή σου. Και πιστέψτε με, ό,τι κάνεις από την ψυχή σου, ούτε πληρώνεται, ούτε μπορείς να το κάνεις καλύτερα επειδή πληρώνεται. Δεν υπάρχει, είναι ανυπέρβλητο, γιατί το κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το απέτησα ποτέ. Αλλά σίγουρα ήμουν σίγουρος ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να δώσει οποιοδήποτε, γιατί το έκανε από την καρδιά του. Η Αμάντα, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα. Μια μεγάλη αλήθεια, μάλλον, που δεν στην έχουν πει ποτέ. Δεν το κάνανε για την ψυχή της μάνας τους, ούτε για το ραδιόφωνο, ούτε για την εκπομπή, ούτε για το σταθμό. Το κάνανε για σένα, γιατί σε εμπιστεύονταν. Οπότε να δουλέψεις δωρεάν, δωρεάν είναι που δουλεύει άμα τόσα χρόνια, ή οποιοςδήποτε άλλος, ή και εμένα μου το ζήταγες, να το κάναμε για σένα, θα το κάναμε για σένα, γιατί εμπιστευόμαστε το βλέμμα σου, σου λέω ότι θα το φτιάξουμε, γιατί ξέρουμε θα το φτιάχνεις στο μέλλον. Οπότε για σένα δουλεύανε και ήθελαν να δουλέψουν με τον Ουγγαρέζο, όχι με το Μάπες και με το κάθε ράδιο. Sorry, δεν σου μειώνω το προϊόν, απλά θέλω να ανεβάσω το προσωπικό κομμάτι, το οποίο σαν leader είσαι τους καλύτερους leader που έχω συνεργαστεί. Οπότε με να ακουστεί λίγο γι' αυτό. Αυτό θέλω να συμπληρώσω εγώ.
1: Εντάξει, δεν θέλω να το. Ευχαριστώ πολύ που το λες. Απλώς μια με αυτήν την ευκαιρία θέλω να σας πω κάτι που το
5: έχω. Νομίζω και η Αμάντα θα συμφωνήσει μαζί μου και η Εβάνα.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ του το έχω πει και πολλές φορές προσωπικά. Σκέψου το σχήμα που ήμασταν πριν 10 χρόνια. Πώς ήμασταν όλοι μας, ρε παιδί μου, και πώς είμαστε τώρα. Οπότε θα καταλάβεις πόσα πολλά πράγματα έχουμε περάσει όλοι μαζί.
1: Θέλω να πω. Κερδίσαμε και χάσαμε συνεργάτες, χάσαμε ανθρώπους, χάσαμε γονείς.

0: μετά με την Ιωάννα, έπεφτα και σκονόμουν γι' αυτό, για να μπορούμε να έχουμε αυτή την παρηγοριά μας το πρωί και να γελάμε. Να ξέρετε ότι και τώρα, όσο περνούσα το χέρι μου, γιατί είναι απόφαση αυτή που δεν περνάει το χέρι μου, δεν με ρώτησε κανείς, το πάλεψα πάρα μα πάρα πολύ, όπως και παλεύω το να συνεχιστεί. Σίγουρα ιντερνετικά είναι πιο ασφαλές, αλλά και ραδιοφωνικά το πάλεψα πάρα πολύ. Και όσο περνούν οι μέρες, θα συνεχίζω να προσπαθώ τουλάχιστον να έχετε δουλειά η ομάδα μου. Αν όχι, να είμαστε μαζί, που αυτό απομακρύνεται δυστυχώς. Απομακρύνθηκε ο Μάπε Σόου. Το νέο μου σπίτι δεν θέλει να συνεχιστεί το Μάπε Σόου. Θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, ακόμη και τώρα, και όσο περνάει από το χέρι μου, θα συνεχίσω να το παλεύω. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν μια αναποδιά που δεν οφειλόταν σε εμάς. Το παλεύω. Το Μάπε Σόου να συνεχιστεί και πάντα θα το παλεύω, όπως το πάλευα και μέχρι τώρα. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ένας καλός, μια καλή αναφορά πάντα κάνει τη διαφορά. Η καμπάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η καμπάνια της Inventor στηρίζεται στα reviews των πελατών της. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει VIPs, να ξέρετε. Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. I will always love you, λοιπόν, θα ακούσουμε. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Είδα τη ώρα που σιώνει. Το πράγμα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιος, at Μαβένιος, το I will always love you.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Γιάπης λέγομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του κυρίου Κιζελή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσατε να περάσετε κάποια στιγμή από το νοσοκομείο?
0: Ναι, είναι ελάττωμα.
1: Ωραία. Θα θέλαμε λοιπόν να έρθετε σήμερα, αν είναι εύκολο, γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι που θα είναι εδώ ο γιατρός, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα.
0: Όσον αφορά τα χαρτιά, εννοείται. Τι θέμα με το παιδί, τι εννοείται?
1: Πώς?
0: Θέμα με το παιδί, θέμα με τα χαρτιά.
1: Κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Πείτε μου για να μείνει
1: ένα δομέα. Ναι, δεν είναι θέμα υγείας, προς Θεού. Απλά υπάρχει
0: αυτό
1: ένα.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα υγείας. Υπάρχει κάποιο θέμα ενδεχομένως να έχουμε κάποιο θέμα με την.
0: Καλέ, πείτε μου, άνθρωπέ μου τώρα.
1: Να έχουν μπερδευτεί τα μωρά, εν πάση περιπτώσει.
0: Να έχουν μπερδευτεί τα μωρά.
1: Ναι.
0: Τι εννοείτε, καλή, να μου έχετε δώσει άλλο μωρό. Θα με τρελάτε τελείως. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοιο πράγμα και να κάτσω ησυχή.
1: Γι' αυτό σας λέω. Θα πρέπει να έρθει
0: το σύντομο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που μου λέτε, συγγνώμη.
1: Ένα τεστ DNA θα γίνει και.
0: Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Βασιλή, έλα λίγο εδώ πέρα.
1: Σας περνάω.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Ζωγράφος.
3: Ναι, για πείτε μου.
2: Τι κάνετε, σχετικά με το νοσοκομείο πήρουμε από το ΡΕΑ.
3: Ναι. Για μισό λεπτάκι, να σας δώσω λίγο τη γυναίκα μου.
2: Ναι, ναι.
0: Πλάκα είναι, Βασιλή.
4: Φίλε, δεν γίνεται, ρε.
3: Παρακαλώ.
2: Βασιλή!
3: Έλα.
2: Ρε φίλε, ηρέμησε τη γυναίκα σου πρώτα, γιατί πρέπει να υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι για όλα αυτά, ο σύζυγό σου που με βρήκε στο Τάικ Βοντό.
0: Αυτό θα δίνω.
2: Και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, τι δεν χρειάζεται να παρακαλέσει, έγινε ήδη.
5: Να σου πω, πήρε η πηγή ψυχή του Κούρι, έτσι.
2: Ψάρωσε, αυτό δεν ξέρω, ψάρωσε. Τι
0: αλήθεια. Δεν ψάρωσα, μόνο ψάρωσα, τρέμω ολόκληρη ακόμα.
2: Εδώ τρέμω εγώ.
5: Καλημέρα.
0: Ένα
5: νόημα θέλει ο μπαμπά του. Να ζει το παιδί και. Να συγκλονιστεί το παιδί.
2: Στα έτοιμη!
5: 27 Σεπτεμβρίου του 2007 ήταν η πρώτη μέρα που δεν μπορούσα καν να αρθρώσω. Ο Στέφανος Γκέιτλι, που μάλιστα τώρα με ανακοίνωσε εκεί το. Περιμένει το πρώτο του παιδάκι με τη Φέδρα. Κοιτάξτε τώρα πώς όλα κλείνουν, ανοίγουν οι κύκλοι, απίστευτο. Δεν μπορούσα να μιλήσω και είχα πάει εγώ από τις 6 ώρα το πρωί, γιατί είχα πάρα πολύ άγχος να δω τις εφημερίδες, οι οποίες δεν είχαν έρθει ποτέ το σώμα των εφημερίδων στο ΜΑΤ. Αλλά ποιο μου είχε πει ότι έρχεται σώμα εφημερίδων στο ΜΑΤ.
6: 6 ώρα.
5: Ναι, 6 ώρα, γιατί 7 θα βγαίναμε. Με Αθανασίαζε η Μπέκη στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία και Στέφανος Γκέιτλι. Πάμε να πούμε καλημέρα. Και πάω να πω το καλημέρα το πρώτο και δεν μου βγαίνει και μου κάνει ο Στέφανος. Εδώ είμαστε.
6: Ωραία.
5: Από τότε πέρασαν 19 χρόνια. Από τη ζωή μας, στη ζωή μας μπήκε ένας τύπος ο οποίος έγινε μετά. Πώς να το θέσω τώρα. Το τρόπαιο τον θέλησαν πάρα πολύ για την ατάκα του, για τον αυθορμητισμό του. Πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ακόμη πιο δύσκολος συνεργάτης. Αλλά έτσι είναι τα αδέρφια.
0: Μίλα!
5: Περιμένουμε.
7: Σε μένα αναφέρεσαι.
5: Ο Σταμάτης ήταν floor manager. Σκάσε λίγο, ρε. Ήταν floor manager στο MAD και κάναμε πλάκα. Και ερχόντουσαν λοιπόν οι καλεσμένοι και γελάγανε με εμάς, όχι με την εκπομπή. Ήταν στο MAD Day Live με τη Μέρη Σινατσάκη. Και κάποια στιγμή του λέω: θες να έρθεις λίγο στο ραδιόφωνο να δεις κάτι. Και έτσι ξεκίνησε αυτός ο κατήφορος, η κατρακύλα, που πολλοί αντέγραψαν, κανένας επιτυχημένα, γιατί όλοι προσπάθησαν να το κάνουν επιτυχημένα. Το μυστικό ήταν η αποτυχία, έτσι δεν είναι, Σταμάτη?
7: Το μυστικό ήταν η αποτυχία. Εξακολουθεί και υπάρχει αυτή η αποτυχία σε πολλά κομμάτια της ζωής μου, βέβαια. Δηλαδή, φροντίζω να πηγαίνω μέσω της αποτυχίας στην επιτυχία. Είναι το πρώτο βήμα που κάνω. Ρε φίλε, τώρα που άκουγα τη φάρσα αυτή την τελευταία με το παιδί, που λέει την τύπησα, μην ανησυχείς, δεν είναι θέμα υγείας. Μην ανησυχείς.
5: Όχι, και λέω, προς Θεού δεν είναι κάτι.
7: Προς Θεού δεν είναι. Απλά έχετε πάρει λάθος παιδί, δεν είναι θέμα. Παρακαλώ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Τι γίνεται,
5: κοίτα φοβερό τώρα, εντωμεταξύ, πρόσεξε. Επειδή με το Σταμάτη ξαναειδωθήκαμε όταν έφυγε η Μαρίνα, η αγαπημένη μας Μαρίνα, σήμερα είναι και της Αγίας Μαρίνας. Κοίτα τώρα τι γίνεται και πώς τι παιχνίδια παίζει η ζωή. Φοβερό έτσι. Τελευταία εκπομπή. Το πιστεύεις? Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστέψω. Δεν ξέρω. Κοίτα πώς την πατήσαμε. Το πιστεύεις όταν ήρθαμε στο My Radio ότι θα μας χαντακώσει?
7: Ναι, το πίστευα. Το
5: ήξερα,
7: το πίστευα. Ή αυτό ή εμείς κάτι θα κάναμε. Δηλαδή ήξερα ότι είναι παιδί μου από το My Radio και μετά έρχονταν το τέλος. Ξέρω, το αισθάνομαι.
5: Μάλιστα.
7: Αλλά πρόσεξε το ραδιοφωνικό τέλος. Στο ραδιόφωνο τελειώνουν τα πράγματα.
5: Ναι, ναι.
7: Το ραδιοφωνικό τέλος, για το ραδιοφωνικό τέλος μιλάω.
5: Εδώ έχουμε παραγγελίες για κανάλι στο YouTube, για Mappes Bet, το οποίο το έχετε αφήσει με Ντίμι Λίτσα, έτσι, μετέωρο.
7: Βέβαια, βέβαια, υπάρχει. Κοίτα να δεις, κάποια στιγμή δεν πρέπει να το κάνουμε επαγγελματικό, δεν γίνονταν. Πολλά τα κέρδη παίζανε. Παίζανε πολλά κέρδη στο MapsBet.
1: Ο Σταμάτης...
7: Πιστεύω ένα καναλάκι YouTube θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για μας.
1: Ωραία. Ωραία. Ας το βάλουμε μπρος λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν περίμενα ότι θα είναι τόσα πολλά, γιατί δεν το έβλεπα και δεν το έβλεπα και στα νούμερα. Τώρα ξαφνικά ξυπνήσατε.
7: Με λατρεύουν, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, Σταμάτη, πού είσαι τώρα, είσαι στην Κέρκυρα ή εδώ τώρα?
7: Κέρκυρα.
1: Τώρα είσαι Κέρκυρα. Χαιρετισμού στην Έλντα, στην Ηλέκτρα μας και σε όλη την οικογένεια.
7: Έγινε αγοράκι. Σε όλους εσείς εκεί,
1: Εννοείται. Είναι ο Θανάσης ο Πάσας, εδώ είναι ο Βασίλης ο Βλάχος.
7: Ζάστορια Θανάση, ούτε για σένα πίστευα ρε φίλε ότι θα βγάλει χρονιά, αλλά συγχαρητήρια και για σένα.
4: Γεια σου ρε Σταμάτη. Το καλοκαίρι μου λέει πρέπει να γεμίσεις, λέει, την τρύπα του Σταμάτη. Λέω, δεν γεμίζει, λέει, τώρα αυτή η τρύπα του Σταμάτη.
7: Για τρύπα να μου γεμίσεις.
1: Κοίταξε.
4: Λέω, δεν τον βρίσκω να το γεμίσω.
7: Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι και βλέπουμε. Μην αγριεύουμε.
1: Ο Βασίλης εδώ είναι συγκινημένος, να ξέρεις. Πρώτη φορά. Έχει...
7: Σοβαρά.
1: Ναι. Ποιο ο Βασίλης?
7: Όχι, ρε Βασίλη μου. Ρε Βασίλη, ξέρει πώ αγαπάω. Μην κλείσει, ρε.
4: Όχι, ρε. Κρατάω επίπεδο. Θα σε πάρουμε και εσένα στον ποτό. Εξάλλου μου αρέσουν οι τριφλέ. Δεν πίνω ποτό με εσά.
1: Την Κατερίνα την Μπούκα την είχε γνωρίσει, Σταμάτη?
6: Μπορεί ελάχιστα.
7: Όχι, βέβαια, αλλά όλοι γνωρίζουν την Κατερίνα την Μπούκα. Προσωπικά δεν την ξέρω, ναι, αλλά το όνομα Μπούκα μου είναι πολύ γνωστό.
1: Ναι, αλίμονο.
7: Έχω κάνει και μια Μπούκα στα 16.
1: Κάτι θυμόμαστε. Σε ευχαριστούμε, Σταμάτη. Καλή αντάμωση. Γιατί είναι. Να σε καλά, αγοράκι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, ορίστε, το ζητήσατε και το κάναμε. Βγάλαμε και το Σταμάτη στον αέρα. 8 και 44 πρώτα λεπτά. Είμαστε.
6: Ενθουσιάστηκαν οι μάπες με το Σταμάτη.
1: Ναι.
6: Έχει τώρα κόλλησε και το Viber, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Μην νομίζετε. Με το Σταμάτη είχαμε να μιλήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ιδωθήκαμε πριν από 10 μέρες όταν έφυγε η μαμά του και πήγα εκεί να την. Να είμαι δίπλα τους, τέλος πάντων, και έτσι τα ξαναμιλήσαμε. Δηλαδή δεν σας κρύβω κάτι. Αντιμετωπίζω πάντα τους μάπες ως γκόμενα. Δεν είναι ότι πίσω από την πλάτη σας μιλούσαμε το Σταμάτη. Τώρα έγινε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δεν σας έχω λέει ξαναστείλει ποτέ μήνυμα, αλλά σας ακούω τα τελευταία 11 χρόνια. Κάθε μέρα από το πρώτο έτος της σχολής.
4: Δεν έστελες, μωρό παιδί μου, και εσύ τόσα χρόνια.
1: Εύχομαι το Μάπεσό να επιστρέψεις για να μας φτιάχνει τα πρωινά. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλους. Να είστε καλά.
6: Θέλεις να διαβάσω μερικά?
1: Ναι.
6: Πώς νιώθεις? Ωραία. Καλημέρα στην Ελένη. Once a map, always a map. Χαμογελάμε και κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Κρατάμε όλο αυτό και συνεχίζουμε. Εγώ πολύ.
1: Εσύ μπορείς. Μ' αρέσει που πήρες και την πρωτοβουλία να τα πεις εσύ.
4: Θέλετε να διαβάσω εγώ, ρε.
6: Ένιωσα δυνατή, αλλά μου φύγε μετά.
1: Ας ακούσουμε την Μπαμπέσα. Πίσα και πούπουλα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Έχουμε το τραγούδι που στείλαμε στο Eurovision. Νομίζω πως υπάρχει φυσικά. Γιατί πρώτη μάπες έστειλαν τραγούδι στο Eurovision. Ξέρω ότι το έκανε μετά και ο Φάνης. Δεν ξέρω, σίγουρα θα το κάνει και ο Γρηγόρης. Γιατί μας ακολουθεί πιστά να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Πού να δεις από του χρόνου τώρα τι παρτάρα θα γίνει.
0: Σε από του χρόνου δεν θα έχει την άποψη.
1: Μην ακούσει κανένα μάπες σόου στον αέρα σε καμιά άλλη εκπομπή.
2: Εγώ σου είπα, ο ραδιομαρεθώνιος περίμενε να δεις που θα σκάσει.
1: Ποιο κοτάει, μωρέ. Ποιο κοτάει.
0: Δουλειά,
2: άμα γίνει αλλιώ, θα σου πω εγώ.
0: Για πάντα τώρα, Βασιλική.
3: Εδώ είσαι. Ο 2011.
2: Με vibe λίγο

0: πεθαίνω.
1: Ήταν τότε που είχα έντονες επιρροές Σάκη Ρουβά.
2: Είχε έθνικ στοιχείο.
1: Ναι, ναι.
3: Θα τα ακούσω τόσα χρόνια αυτό το τραγούδι.
0: Μου δείξε δρόμο σκοτεινό.
3: Άκου εδώ τώρα πως τη γυρνάμε.
1: Θα προσπαθήσω να διαβάσω λίγα μηνύματα πριν έτσι αποχαιρετήσω. Δεν θα αποχαιρετήσω πολύ γιατί δεν θεωρώ ότι τελείωσε κάτι. Μια φορά μάπα πάντα μάπ. Παιδιά, έχετε στείλει πόσα μηνύματα, Καταρίνα.
4: Κόλλησε το
5: Viber. 278.
1: Πόσα?
5: 278 μου λέει εδώ.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε σκεφτόμουν εγώ έτσι από μόνος μου στο break.
5: Μην τους κράξω.
2: Όλοι εσείς θα μπαίνατε στο Mappes Plus με μια μικρή συνδρομή μηνιαία.
5: Και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή?
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί ξέρεις, αυτός που λέει πρώτος αριθμό χάνει.
2: Ναι, εννοείται.
1: Όπως στέλνετε βροχή τα μηνύματα. Ούτε διαγωνισμό νταλοπύλων είχαμε.
2: Όχι ρε, για σκεφτείτε το Mappes Plus. Θα είναι ωραίο, θα είναι ωραίο.
5: Ναι, και πείτε και ενδεικτικό ποσό.
3: Ναι,
5: ένα 49. Ρε παιδί μου, σου λέω μιλήσεις πρώτα. Γιατί 49. Μπορεί ο άλλος να σου πει δίνω ένα τάλιρο και εσύ να έχεις πει το 1,49.
3: Ένα τάλιρο ο ένας θα το δώσει.
2: Ναι, θα κάνουμε ρε παιδί μου, θα έχουμε και early birds. Να το οργανώσουμε λίγο.
5: Έχουμε προθετικές δράσεις.
3: Το θέμα είναι να τα αφήνεις πάντα ανοιχτό. Ό,τι θέλετε. Οπότε να έχεις ένα όριο μέχρι ένα ευρώ και από εκεί και πάνω να χτίζει.
5: Να έχουμε ένα κουτί αλληλεγγύης δηλαδή.
3: Ναι, ρε,
5: ουσιαστικά
3: μου.
5: Ότι είναι να βάζει ο καθένας.
3: Το ελάχιστο είναι ένα ευρώ. Από εκεί και πέρα βάζει ό,τι θέλει.
5: Ναι, ισχύει γιατί μπορεί να τους πιάσει τύψη και να βάλουν παραπάνω.
3: Το θέμα είναι να είναι ψηφιακό το κυβότιο που μας φέρνουν και
1: βάζουν. Εντάξει, παιδιά, το κάναμε το marketing plan.
5: Ναι, ναι.
2: Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτή η στιγμή. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Δεν έχω τα κουράγια να τα διαβάσω. Όχι ότι. Εννοώ, καταλάβατε, θα με πάρουν τα κλάματα στο δεύτερο μήνυμα. Οπότε, που να μπορούσα να διαβάσω και 278. Θα τα διαβάσω όλα ένα προς ένα.
5: Έγιναν 300 τώρα.
1: Δεν το συζητώ, θα τα διαβάσω όλα ένα προς ένα. Αλλά στον αέρα δεν έχω το σθένος να μπορέσω να το κάνω αυτό. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, ναι, Βασίλη, ήρθαμε εδώ.
2: Ναι.
1: Κάναμε αυτό το βήμα. Εντάξει, δεν το μετανιώνουμε γιατί κάθε μεταγραφή συνοδεύεται από το ανάλογο οικονομικό κέρδος και ήταν πολύ μεγάλος παράγον γιατί τότε στο ρυθμό δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη όσον αφορά το budget. Προβλέπονταν πολύ συγκεκριμένα χρήματα για μένα και την ομάδα μου. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε και επιλέξαμε να κάνουμε το βήμα της μεταγραφής. Εκ του αποτελέσματος δεν μας βγήκε γιατί πιστέψαμε πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο, προσπαθήσαμε να το στηρίξουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, με πόνο ψυχής και με κόστος. Ακόμη και στην υγεία μας, να θυμίσω το Σταμάτη που 2 χρονιές πήγε και χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές, και αυτό δεν είναι τυχαίο, μέχρι την αποκορύφωση του 4 το πρωί ξύρμα τις 2 χρονιές που χάσαμε τους εαυτούς μας. Ήμασταν διαρκώς στα νεύρα, το φαγητό μας, τη διατροφή μας, εμένα τελείως αποκόπηκε πια κάθε ενδεχόμενο να έχω σχέση. Χάσαμε, εγώ θεωρώ αν με ρωτάτε, την Ιωάννα μέσα από αυτό. Δηλαδή μέσα από αυτή την κούραση τα όρια ξεπεράστηκαν πια. Ενώ τα όρια τα εσωτερικά του κάθε ενός της αντοχής, ευχαριστώ. Και εκεί χάθηκε και χάσαμε και μία φίλη και την κουμπάρα μας και, γιατί όλο αυτό έφτασε στο χτένι του με την εξάντληση, μέσα από την εξάντληση. Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να πει ό,τι θέλει εν περιπτώσει για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, αλλά εγώ σας λέω τη δική μου την πλευρά. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε μπορούσε, ακόμη και τη μάνα να μου βρίζε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αρκεί να μην μου βρίσει το Mappes Show. Το ξέρετε καλά, ήταν η Αχίλλειος πτέρνα μου. Οι μισοί καυγάδες στην τηλεόραση έχουν γίνει με τελευταίο αυτόν με τον Αρναούτογλου, γιατί έθιξε αυτό το πράγμα που είναι κομμάτι της ζωής μου. Υπάρχει ακόμη ηχητικό, δεν θα ήθελα να το βάλουμε τώρα, με τη μάνα μου που την έχουμε πάρει τηλέφωνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλους εσάς σας έχω στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω, πριν δώσω το λόγο αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι, τους συνεργάτες μου σε όλη την πορεία των ετών, σίγουρα αυτούς που κράτησαν εδώ και έκαναν πραγματικότητα την βούληση και την πεποίθησή μου να μην πεθάνει το Mappes Show και να μην αλλάξει. Το Θάνασι τον Πασά που ήρθε και στήριξε και έκανε ό,τι πραγματικά περνούσε από το χέρι του, ακόμη και το να τη θασεύσει, ρε παιδί μου, και τα νεύρα του πολλές φορές ή το πότσο εγώ τον προκαλούσα για να βγει η εκπομπή και να είναι όλα καλά, και το ξέρω και το εκτιμώ, γιατί είναι βαθιά καλό παιδί και πολύ εργατικός και είδα και πτυχές του εαυτού του που δεν ήξερα, όπως την άποψή του, την βαθιά γνώση του κινηματογράφου, το δημοσιογράφου σχεδόν αυτιστικά, την Κατερίνα, ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα και ένα πλάσμα που είναι ένα μπαούλο που μέσα έχει μόνο καλά και μόνο προσόντα και μόνο πράγματα να δώσει και γνώσεις και συναισθήματα και δεν έχει εκφράσει τίποτα. Και μέχρι να την γνωρίσουμε, από το λίγο βέβαια που έμπαινε εδώ, ελάχιστα πράγματα καταλαβαίναμε, την ξερή ψυχρή ατάκα της μόνο. Νομίζω ότι αυτό που οφείλει στον εαυτό της είναι να δείξει σε όλο τον κόσμο, όπως έδειξε σε εμάς τους μάπες, αυτό που είναι. Ένας βαθιά καλός άνθρωπος με πάρα πολύ ταλέντο, χιούμορ, γνώσεις, άποψη, μαχητικότητα που με τσάντιζε μερικές φορές γιατί μου βγάζε γλώσσα. Εμένα βρήκε. Τέλος πάντων, τώρα δεν βαριέσαι, ότι έγινε, έγινε. Ο Βασίλης είναι αδερφός μου. Εντάξει, αδερφή, είχα πει και την Ιωάννα πέρσι και έφυγε, μεταπαρτήθηκε. Ελπίζω να μην. Ο Βασίλης, αυτό που με έχει πειράξει τις τελευταίες ημέρες είναι ότι δεν έχει εκφραστεί σε βαθμό που φοβάμαι.
5: Μην κάνει κανένα μπαμ.
1: Ναι.
5: Θα σκάσει με στυλ όμως.
1: Πάντα τα κάνει όλα με στυλ. Δεν φεύγει ο Βασίλης από τη ζωή μου. Τον πήρα από τη σχολή αμούστακο, με πολύ περίεργα ρούχα ντυμένο, σύμφωνα με το δικό μου. Σύμφωνα με το δικό μου.
2: Πανάκριβα βλαχάρες.
1: Έτσι, έτσι. Και τώρα είναι ο Βασίλης με την ατάκα, το
2: και
1: τσαγανό.
2: Με εκεί ένα... με καταντήσατε.
1: Για μένα, εχθές μιλούσαμε και μου κλείνει το τηλέφωνο και μου λέει: και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διαλέξω συνολάκι αύριο.
2: Φοράει κανείς για τελευταία εκπομπή.
5: Διάλεξες κάτι ολόλευκο, ωστόσο.
3: Άγγελος.
2: Εγώ καθαρός μπήκα, καθαρός βγαίνω.
1: Το Βασίλη το χαιρόμαι πάρα πολύ γιατί είναι το πρότυπο της νέας εποχής για μένα στην δημόσια σφαίρα και στην τοποθέτηση. Στο πώς πρέπει να τοποθετούμαστε όλοι δημόσια. Και αυτό το ανακάλυψε μόνος του. Εγώ δεν το ήξερα για να το μάθω. Οπότε έχει μέτρο. Είναι ο εαυτός του, χωρίς να το φωνάζει και χωρίς να το κρύβει. Είχε πάντα ανοιχτά και έχει ανοιχτά μάτια και αυτιά σε ό,τι καινούριο παίζει ολόγυρα. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά μου, τα δικά μου, στη νέα γενιά και στα νέα πράγματα. Πολλές φορές διόρθωσε και εμένα γιατί και εγώ μέσα από την πατριαρχία προέρχομαι, όπως τα άμαθα προσπάθησα να τα βγάλω. Ο Βασίλης πολύ ήρεμα με έβαζε λίγο, με ευθυγράμμιζε. Είναι νομίζω το next big thing αντικειμενικά, είσαι Βασίλη, και σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έχει φάει ο ένας τον άλλο στη μάπα. Πόσα χρόνια, μωρί. Είσαι από το Μάτ, δεν είσαι.
3: Μίλα.
1: 17, 18, 15. Ένα παιδί 15 χρονών. Από το ότι είσαι από τους ανθρώπους που εμπιστεύομαι τον Κούμπορ για να τον κρατήσουν και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, μέχρι το ότι ήσουν πάντα δίπλα μου, ακόμη και όταν σε σένα είχα το θάρρος να τα χώσω και εσύ να μην μιλήσεις, ακόμη και αυτή την τελευταία στιγμή ή κάποια στιγμή να πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις το παράπονό σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ξενύχτια σου, γιατί ότι πόνεσες τους μάπες, τις ατάκες τους, τα φίλερ μέσα στο καλοκαίρι, τις πρόβες, το ότι κοιμόσουν στο πάτωμα στους μαραθωνίους, γιατί να ξέρετε ότι ο Χολύπτης ήταν ένας. Εμείς κάναμε και λίγο rotation να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Η Βασιλική ήταν μία. Εντάξει, το ξέρω ότι σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Λουέν τώρα. Και θα τα ξαναπούμε. Τώρα αρχίζει και τρέχει και η μύτη μου.
2: Η άλλη το έβγαλε το σεπ του, μην ξέρε.
1: Θα φαρμακωθώ.
5: Έχει και πολύ ωραίο χαρτάκι. Έχει και πολύ ωραίο χαρτάκι. Εγώ έβγαλε και το σεπ του και το πλαϊνό για να είμαι σίγουρη.
2: Εσύ θα φυσάσει σήμερα, θα είσαι σταμάτητη.
5: Θα το πάω τάπα.
1: Γράφετε, συνεχίζετε και γράφετε και στέλνετε. Λοιπόν, μάπες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς αυτά τα 10 χρόνια από τις 27 Σεπτεμβρίου του 2007 που αποτελείτε την κοινότητα των μαπών. Να σας ευχαριστώ γιατί με κάνατε καλύτερο άνθρωπο και γιατί είχα κάποιον να υπερασπιστώ. Δεν έχω αδέρφια. Ήσασταν δίπλα μου και στα καλά και στα καλά ευθυνόσασταν για τα καλά. Στα δύσκολα ήσασταν δίπλα μου και ο λόγος που συνέχιζα να χαμογελάω για να κάνω τους άλλους να ανησυχούν. Συνειδητά δεν θα ευχαριστήσω κανέναν άλλον. Μεμονωμένα ανθρώπους από την ομάδα, τον Γιώργο τον Κουρδοκλανιάν, τον Χριστό τον Κινελή, θα τους χαιρετήσω, όπως και πολλοί συγκεκριμένους παραγωγούς που σημερίστηκαν το άγχος μας να πάει καλά αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο ίδιο ραδιόφωνο δεν πίστεψε τον εαυτό του όσο εμείς. Θα ευχαριστήσω τον Νίκο Νικολακόπουλο γιατί πιστεύω ότι τον πείραξε.
2: Θα ευχαριστήσουμε την αγαπημένη μας Μυρσίνη.
5: Φυσικά.
1: Με τσαντίζει η Μυρσίνη.
3: Πού είναι εδώ και κλαίει.
1: Μυρσίνη γελάει συνέχεια. Και τώρα κλαίει.
3: Κλαίει γελώντας.
1: Ναι.
3: Πολύ περίεργο.
1: Καλαυσίγελος. Τέλος πάντων, θα σας πω, θα κλείσω με το εξής. Θα κλείσω με ένα τραγούδι. Είναι το Memories από Maroon 5.
2: Στο καρέτο λίγο στο πλάι.
1: κανένας. Ούτε. Α, δεν έχετε μιλήσει εσείς. Συγγνώμη.
5: Εγώ ξέρω, ναι. Ήθελα να πω. Ήθελα να πω μία τάκα, επειδή πάντα αναρωτιέσαι τι λέμε στις ψυχολόγους μας. Που είπα τις προάλλες στη δικιά μου που έκλαιγα και τις είπα. Ποιος θα πίστευε ότι θα κλαίω για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
3: Να, ο φάκελος μεγαλώνει, Δημήτρη, στους ψυχολόγους έχει πει παντού.
5: Εντάξει, εγώ το πίστευα, μου λέει, γιατί είναι αρκετά χρόνια συνεργασία. Γιατί ερχόμουν εδώ για τα δελτία και σκεφτόμουν ότι στο πρώτο δελτίο που ήρθα ήσουν εσύ, ο Δημήτρης, ο Βασίλης και η Βασιλική. Στο πρώτο που είπα, έλειπε η Ιωάννα. Μπήκα μέσα, με πούσαρε πάρα πολύ ο Δημήτρης. Πρέπει να είπα το δελτίο με μία ανάσα, με μία δηλαδή από την αρχή ως το τέλος. Γιατί θυμάμαι ότι σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Βασίλη απέναντι, με κοιταζόμαστε και μου λέει: τώρα μπορείς να ανασάνεις. Ήταν πολύ υποστηρικτική. Και εγώ θέλω να πω ότι από τότε που ξεκίνησα, επειδή και εγώ ξεκίνησα στη χειρότερη περίοδο των τελευταίων ετών για μένα. Είναι αλήθεια αυτό, το έρχεσαι όπως είσαι. Δηλαδή εγώ πολύ άνετα, πολύ γρήγορα ένιωσα, ως για τα δελτία που ερχόμουνα, ότι όντως μπορώ να έρθω όπως είμαι, με το πένθος που κουβαλούσα εκείνη την περίοδο. Δεν ένιωθα ότι, αχ, ότι πρέπει να είμαι πιο χαρούμενη, πιο στημένη, πιο οτιδήποτε. Κάνω τέτοια, λες και...
1: Ωραία είναι. Κάνεις παφλασμό.
5: Κάνω ένα ειδικό εφέ, ναι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ. Είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Δεν το έχω γι' αυτό νόητο. Ούτε ότι το ότι με διάλεξες και μου πρότεινες να έρθω, δεν το παίρνω για δεδομένο, δεν το έχω γι' αυτό νόητο. Μου κάνατε πολλά πρωινά λίγο πιο δύσκολα, ειδικά τότε που με πήγατε τάπα με τη ρουλίτσα. Δεν πέρασα καλά εκείνο το πρωινό με την αλληλέγγυα ρουλίτσα μου, αλλά μου κάνατε τη χρονιά καλύτερη. Οπότε θα μείνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές που με δέχτηκαν, γιατί ήμουν αλλαγή από την Ιωάννα σε μένα και νομίζω ότι ήταν και μεγάλη αλλαγή. Αυτό, δεν έχω να πω πολλά. Ελπίζω να ανταμωθούμε και πάλι. Ευχαριστώ για το χώρο, ευχαριστώ για το χρόνο, ευχαριστώ για την πλάτη που βάλατε μέχρι να πάρω λίγο μπρος και να πω πέντε πράγματα. Αυτά είχα να πω.
3: Λοιπόν, παιδιά, να μιλήσω και εγώ για να πιστεύω πρέπει να κλείσει από την παρέα ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης,
3: που είναι το παλιό σου μέλος, και μετά να αποχαιρετήσει εσύ το κοινό. Εγώ θέλω να πω ότι. Εντάξει. Είχα ακούσει πολλές φορές Μαπέ Σόου όταν ήμουν μικρός, εκεί το 7-8-9, που ήταν μετά το Λύκειο, ήταν τα πρώτα χρόνια σχολές κτλ. Δεν άκουγα ελληνικό ραδιόφωνο, άκουσα όμως πολλές φορές Mad Radio. Άγω τον Ουγγαρέσο, μετά τον έβλεπα και στην τηλεόραση. Έλεγα, α, κοίτα τι ωραίος τύπος, λέω. Έξυπνος, λέω, έχει μάθει να κορυδεύει τον κόσμο και να πληρώνεται. Πρέπει να γίνω σαν και αυτόν. Και σαν και πολλούς άλλους εκείνης της εποχής. Οπότε μετά κάπως ήρθε η εποχή η σωστή, η κατάλληλη και συναντηθήκαμε το 17.
1: 17 ήταν,
3: 17 ήταν. Περάσαμε ωραίους 7 μήνες, γιατί και αυτό γενικά η χημεία μας έχει δείξει μία φάπα, δύο φάπες, ελπίζω η τρίτη να είναι καλύτερη.
1: Ναι ρε φίλε, αυτό ήταν απίστευτο.
3: Και αυτό κόπηκε.
1: Κόπηκε και με νούμερα αυτό.
3: Και με νούμερα, τέλος πάντων. Με νούμερα που τώρα θα ήταν,
1: ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Τριαντάρια.
3: Άλλη συζήτηση αυτή. Είχαμε πει τότε θα ξανασυναντηθούμε κάπως. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Δημήτρη σαν άνθρωπο. Γιατί προσπαθούσε 3 χρόνια να με φέρει στην ομάδα. Το κατάφερε, ήρθαμε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτή τη χρονιά μαζί σας. Μου αρέσει να μπαίνω σε οικογένειες, να γίνομαι αυτός ο σόγαμπρος. Ένιωσα ότι μπήκα στους Μάπες. Εντάξει, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κρατήσουμε, ρε παιδί μου, το κοινό σε ένα ωραίο ρυθμό να διασκεδάζει. Okay, κάποιες φορές ξεφύγαμε, κάποιες φορές μπορεί να δει σε έναν άλλο ρυθμό, το οποίο μπορεί να απογοήτευσε τους Μάπες, εσένα, τους συναδέλφους, εμένα τον ίδιο. Σημασία έχει όμως ότι οι εποχές είναι πολύ διαφορετικές, οπότε μπορεί να προσαρμοζόμαστε. Και πιστεύω, παιδιά, σε μια χώρα, γιατί το σύστημα είναι αυτό, θα το πω και αυτό γιατί είναι τελευταία εκπομπή. Το σύστημα είναι αυτό λοιπόν που κάνει τον Έλληνα να αγαπάει την επανάληψη. Σε μια χώρα που παίζει συνεχόμενα 20 χρόνια Κωνσταντίνου και Ελένης, πιστεύω ότι και το Mappe Show θα ξαναβγεί και πιο δυνατό, πιο όριμο και πολύ διαφορετικό, αλλά συνάμα πάρα πολύ συνηθισμένο και παλιό.
5: Έτσι, πέσε μαχόμενος.
3: Οπότε μη κλαίτε, μη στεναχωριέστε. Όλα καλά θα πάνε. Σημασία έχει ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία χημεία μεταξύ μας. Εγώ θέλω πολύ να βγαίνω και μαζί να πάμε για τον μπάνιο που λέγαμε. Και όλα τα καλά.
1: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
3: Έρχονται.
1: Βασικά δεν θα ξαναβγούμε.
3: Σιγάρε λέγω κέφαλε.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει,
1: ευχαριστούμε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
3: Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, γιατί okay, μπορεί να φανεί σε κάποιους, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Γιατί ήταν μια ωραία ευκαιρία η φετινή. Και πολλοί μου, πούνε, θα το μου λέγανε θα το μετανιώσω. Τελικά δεν μετάνιωσα τίποτα. Και όσοι χαίρονται τώρα, δεν πειράζει. Θα χαρούμε και εμείς το μέλλον μαζί τους.
2: Τι θέλετε, έχω τα νεύρα μου.
1: Εντάξει, πες μου. Με τα νεύρα σου γεννήθηκες.
2: Ναι. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο πρωινό που θα ξυπνήσουμε και δεν θα έρθουμε. Ξέρω τι έγινε εδώ αυτά τα 8 χρόνια που εγώ πάω και έρχομαι. Από τα πιο ωραία και τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Αν κάνω παιδιά ποτέ θα τους το λέω συνέχεια. Αν γεράσω θα το λέω στους υπόλοιπους γέρους.
5: Θες να το γράψουμε στον τάφο σου?
2: Ναι. Και τι ήτανε να καλά. Λέω βασικά, που για να το καταλάβεις το Muppet Show έπρεπε να είσαι μέρος, το έπρεπε να το ζήσεις. Εγώ ήμουν μέρος του, το έζησα. Και ευχαριστώ πολύ Δημήτρη που μπήκα στην οικογένειά σου αυτά τα χρόνια όλα.
1: Είσαι και παραμένεις. Λοιπόν, Ατάκα λέει, ο Θανάσης έκανε σκαλέτα και λέει θα μιλήσω εδώ για να κλείσω. Λοιπόν, ωραία. Θα σας πω αυτό που δεν θα το σκεφτώ, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι.
3: Συγγνώμη, μου αρέσει να σκηνοθετώ όλη μου τη ζωή.
1: Καλά
3: και την καθημερινότητα.
1: Καλά κάνεις. Να πω την Ατάκα.
3: Πες την, μπορείς, βγες.
1: Λοιπόν, καμία εταιρεία, κανένας ιδιοκτήτης, κανένας διευθυντής δεν θα πει πότε τελειώνει το Muppet Show. Μόνο εγώ έχω αυτή την αρμοδιότητα. Μόνο εγώ θα πω πότε τελειώνει το Muppet Show. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και θα τα ξαναπούμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα,
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Καλά. Καλά κρασιά τώρα. Έλα, ναι. Γεια σας και καλημέρα σας. My Radio 104,6. Το Ρέτα Παπαδημητρίου κάθε πρωί 9 με 11 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Μαζί με τον υπεργαλαξιακό Γιώργο. Έλα, Γιώργο, ρίχτο. Μπράβο.
1: Έλα, Γιώργο, ρίχτο. Έλα, Γιώργο, ρίχτο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ δύσκολη η μέρα αυτή. Γιατί? Αρχικά γιατί ο Δημήτρης Ογκαρίος είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Αδιάσχετα με τις μάπες και όλα αυτά και τα ραδιόφωνα. Βλέπω, γιατί εγώ είμαι πολύ καινούρια σε όλο αυτό. Δηλαδή, η τρίτη χρονιά είμαι εδώ και δεν ξέρω καν αν θα μου δώσει κανείς άλλος δουλειά να δουλέψω σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα εξελιχθεί. Και άλλο πράγμα έκανα εγώ, άλλο πράγμα έκανε ο Δημήτρης. Δεν συγκρίνεται σε τίποτα και για κανένα τέτοιο. Αλλά βλέποντας το φίλο σου να είναι τόσο φορτισμένος και τόσο στεναχωρημένος και τον τρόπο που αγαπούσε και είχε αυτή την εκπομπή, ας πούμε, στη ζωή του και πόσο όλη η ζωή του προσαρμόστηκε για αυτή την εκπομπή και τώρα έπρεπε να κάνει την τελευταία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ θα εστιάσω σε αυτό το κομμάτι. Η στεναχώρια μου κυρίως έρχεται από το ότι βλέπω τους ανθρώπους εδώ βαθιά στεναχωρημένους. Οπότε τώρα δεν έχει νόημα να λέμε και πολλά. Να πάμε με μουσική. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε για τις μάπες, διότι εδώ θα τα διαβάσουν δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί ήταν και πολλά και μπλοκάραν όλα τα συστήματα και πολύ καλά κάνανε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη μουσικούλα εδώ πέρα τώρα. Τι δηλαδή?
2: Ένα Θοδωρή Φέρι.
0: Ορίστε. Ένα Φέρι συμφέρει σε κάτι τέτοια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας θυμίζω ότι σήμερα θα γίνει και η κλήρωση για το μονόπετρο αυτό το καταπληκτικό από Πογονάτος Jewelry. Σήμερα είναι η μέρα που θα κληρώσουμε τον νικητή μέσα από το Instagram και θα τον ανακοινώσουμε με ένα story που θα ανέβει στον λογαριασμό φυσικά του My Radio 104,6. Μέχρι να γίνει αυτό, που θα γίνει νομίζω την επόμενη ώρα, προλαβαίνετε να συνεχίσετε και να μπείτε στο Instagram και να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να δηλώσετε συμμετοχή, δηλαδή να κάνετε like στο post το συγκεκριμένο για αυτό το δώρο, να κάνετε follow τη σελίδα του My Radio 104,6 FM και follow τη σελίδα του Πογονάτου και tag δύο φίλου σας, έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Και κατά τις 11, τη δεύτερη ώρα, κάπου εκεί, θα γίνει αυτό και θα το ανεβάσουμε σε story. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και φυσικά να έχετε το νου σας στο Instagram του MyRadio 104,6. Break.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: MyRadio 104,6. Εδώ είμαστε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και μαζί μας φυσικά και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκει τον τρόπο να μας εξυπηρετεί όσο καλύτερα μπορεί, ανάλογα και τι θέλουμε φυσικά να κάνουμε. Ας πούμε, αν θέλετε να πάτε σε θέατρα, φεστιβάλ, αθλητικά events ή οτιδήποτε άλλο και ψάχνετε να βρείτε πού να μπείτε για να κλείσετε εισιτήρια και μπαίνετε σε ένα site για το ένα, σε ένα site για το άλλο, σε ένα site για το παράλληλο, έρχεται η ΔΕΗ, τα βάζει όλα μαζί μέσα στο site αυτό, στο energyoutloud.gr, όπου μπαίνετε εκεί και βρίσκετε ό,τι πληροφορία θέλετε και εισιτήριο φυσικά για οποιοδήποτε event που έχει να κάνει με θέατρο, με χορό, με συναυλίες, με αθλητικά, με ό,τι από όλα αυτά σας αρέσει. Θα μπείτε εκεί και θα κλείσετε τα εισιτήριά σας. Αν είσαστε τυχεροί φυσικά, επειδή γίνονται και πάρα πολλοί διαγωνισμοί μέσα σε αυτό το site, μπορεί να μην χρειαστεί να πληρώσετε και τίποτα, να πάρετε τις προσκλησούλες σας, να κερδίσετε στους διαγωνισμούς και να απολαύσετε το αγαπημένο σας θέαμα εντελώς δωρεάν και από την πρώτη σειρά. Οπότε για μπείτε στο energyoutloud.gr να δείτε και να ενημερωθείτε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με
1: Μαργαρίτα.
0: Ορίστε.
1: Χρήστο Μάστορα.
0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα εδώ στο MyRadio 104,6.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, που σημαίνει ότι η Κατερίνα Ιμπούκα είναι έτσι συγκροτημένη, έχει γυρίσει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, με τούτα και με εκείνα, τσούκου τσούκου, για να μας πει την ατζέντα. Κάτι ευχάριστο δηλαδή. Τι είναι αυτό που θα μπορούμε να κάνουμε μέσα στην πόλη? Έρχεται και Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή σήμερα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα συνδεδεμένη.
1: Συνδεδεμένη.
0: Μπράβο.
1: Στα καλύτερά
0: μου. Και στα καλύτερά της, αυτό δηλαδή είναι το mood της ημέρας, στα καλύτερά μας όλοι, θα μας πει την ατζέντα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια και απόψε Παρασκευή στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη θα πραγματοποιηθεί συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Συμμετέχουν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τέσσερ. Η Ένωση Ελληνομολδαβικής Φιλίας Υψηλάντης παρουσιάζει απόψε χορούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μολδαβικής παράδοσης και κοινωνικής ζωής. Στο ξέφωτο του πάρκου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 8.30 μέχρι τις 11 με ελεύθερη είσοδο. Άλλη μια επιλογή για απόψε είναι το θεατρικό έργο των Ρέπα Παπαθανασίου του Αγοριού Απέναντι, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, που περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου μαζί με 20 χορευτές αλλά και οκταμελή ζωντανή ορχήστρα. Στις 8.30 απόψε Παρασκευή αλλά και Σαββατοκύριακο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου και Κατερίνα Ζαρίφη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
11: 104,6 My Radio.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
14: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
13: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντόρετα Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και βλέπω εδώ ένα βίντεο από μια θερμική κάμερα που κατέγραψε τους κροκόδιλους μέσα στη νύχτα που βρίσκονται μέσα στον Αμαζόνιο, που είναι άπειροι, έτσι. Όλος ο Αμαζόνιος είναι γεμάτος κροκόδιλους. Άσχετο, πέρα από αυτό. Αλλά γενικότερα ο κροκόδιλος είναι από την εποχή, σαν από την εποχή των δεινοσαύρων ένα πλάσμα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει πολύ δεινοσαυρική όψη, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο κροκόδιλος και η χελώνα, η θαλάσσια χελώνα ειδικά, σαν να είναι από εκείνη την εποχή. Είναι ζώα που έχουν διατηρηθεί.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Είναι πολύ διαφορετικά. Να πω, είναι τελείως διαφορετικά είδη, ας πούμε, από άλλα ζώα. Mm-hmm. Έχουν όλο αυτό. Δεν είναι φοβερό. Πόσα χρόνια είναι οι δεινόσαυροι, αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε στο.
1: Πόσα χρόνια είναι.
0: Να πω πότε εμφανίστηκε ο πρώτος δεινόσαυρος, ο πρώτος κροκόδιλος. Άκου τώρα. Τι έχουμε τώρα και εμείς.
1: Τα ερωτήματα. Είναι σαν τα ερωτήματα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1: Είναι ερωτήματα Παρασκευής αυτά.
0: Ακριβώς. Είναι Παρασκευής αυτής της Παρασκευής, τη συγκεκριμένη περίοδο, τη συγκεκριμένη μέρα. Που από ερωτήματα που κάνουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση, προτιμάμε να κάνουμε αυτά που ίσως και κάποια απάντηση να πάρουμε μέσα από το ίντερνετ. Οπότε να. Πότε.
1: Η πρώτη πρόγονη,
0: ναι,
1: λέει εδώ,
0: ναι,
1: πέρα,
0: ναι,
1: ο φίλος Τζέμινι.
0: Ναι.
1: Ότι εμφανίστηκαν πριν από περίπου 230 με 240 εκατομμύρια χρόνια.
0: Είδες, είδες. Από εκεί έρχονται.
1: Κατά τη διάρκεια της τριαδικής περίοδου.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ωραίο να κάνεις ερωτήματα τα οποία έχουν απάντηση.
1: Κροκοδιλόμορφα.
0: Κροκοδιλόμορφα.
1: Βεβαίως.
0: Κροκοδιλόμορφα. Λοιπόν, ωραία. Να είδατε τι μαθαίνετε εδώ στο Μαρίντο 104,6. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά. Με τι?
1: Με Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω?
0: Τι σου χρωστάω λοιπόν από Έλλη Κοκκίνου και να είσαστε alert, διότι σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα ανεβάσουμε το story αυτό στο προφίλ του Μαρίντο 104,6FM στο Instagram για το ποιος έχει κερδίσει το καταπληκτικό αυτό μονόπετρο από Pogonatos Jewelry.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Έτσι λοιπόν και φάτα εδώ στο MyRadio 104,6. Έχουμε φτάσει στις 10.30 περίπου, μισή ωρίτσα ακόμα, που σημαίνει διαλυματάκι αυτή τη στιγμή και πανερχόμαστε.
1: 104,6 MyRadio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 MyRadio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και εμείς εδώ στο My Radio 104,6 το πάμε στοίχημα, αλλά και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου θα το δούμε όλοι μαζί στην παραλία Μπάτη. Εκεί λοιπόν, στο Παλαιό Φάλιρο, την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα, θα ζήσουμε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια. Θα είναι πραγματικά μια υπέροχη βραδιά, αξέχαστη, με καλοκαιρινή διάθεση, με pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Θα είναι ένα event όλο αυτό το πράγμα, θα είναι μια γιορτή. Αν θέλετε την Αργεντινή, αν θέλετε την Ισπανία, δεν έχει καμία σημασία. Όλοι μαζί θα βρεθούμε εκεί στην παραλία του Μπάτη από τις 8 το βράδυ την Κυριακή. Είμαι λάθος στο μικρόφωνο?
1: Όχι.
0: Χύνεται με αυτή την μπάλα. Να μην το σημειώσετε το. Πραγματικά θα είναι μια υπέροχη βραδιά, έτσι, πανηγυρική. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στο My Radio. Με τι, Γιώργο μου, αγαπημένε μου?
1: Με και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο.
0: Με Κετούλα Γαρμπή, λοιπόν, υποσυνείδητο. Και αμέσως μετά, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος, έρχεται η μεγάλη κλήρωση για το μονόπετρο του Πογονάτου.

0: Λοιπόν, ακούσατε. Κάναμε το διαγωνισμό για το μονόπετρο του Πογονάτου. Έχει ανέβει story στο προφίλ του MyRadio 104.6 FM στο Instagram με τον μεγάλο νικητή, που δεν είναι άλλος από τον Νικόλα Σωτηρίου. Νικόλα μου, σε καλή μεριά, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Μπείτε στο Instagram και ενημερωθείτε. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα ο Νικόλας. Πρέπει να μπει και να δει το story που τον αφορά. Τον ταγκάραμε.
1: Τον ταγκάραμε φυσικά.
0: Τον ταγκάραμε.
1: Δεν το έχει δει ακόμα.
0: Α, βέβαια, δεν το έχει δει ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε αν παντρεύεται που του λέμε να ζήσετε, να ευτυχήσετε.
0: Νομίζω ότι για να έχει βάλει για μονόπετρο, κάτι έχει στο μυαλό του. Ή μπορεί να είναι
1: χαλάσει
0: τόσο προνοητικός που σου λέει να το έχω εγώ.
1: Ναι. Σωστά.
0: Σε 10 χρόνια μπορεί να θέλω να παντρευτώ. Πού θα έχω βρω
1: μονόπετρο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το σενάριο. Μακάρι να ισχύει αυτό.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Έτσι,
0: να το έχει έτοιμο. Τι, έχει παιδί.
2: Λέει, εδώ έχει ένα.
0: Αν έχει παιδάκι, πάει
2: νομίζω,
0: να πει ότι.
2: Μπορεί, δεν, είναι κλειστό το προφίλ, αλλά δείχνει ένα μωράκι. Και
0: α, μπορεί τότε να έχουν κάνει παιδάκι, αλλά να μην έχουν παντρευτεί ακόμα.
1: Πολλές οι απορίες μας.
0: Να σου πω κάτι, Νίκ.
2: Απάντα.
0: Ναι, άνοιξε το προφίλ σου και μπες στο story και κάνε στήμα και ένα μήνυμα στο Instagram του MyRadio να μας πεις λίγο λεπτομέρειες. Πού θα πάει αυτό το μονόπετρο και πώς και τι. Μας αρέσουν εμάς αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, χαρούμε να σας αποχαιρετούμε και δροσερά. Δροσερά, παρότι ο καύσωνας. Η υγρασία, ο υδρότας. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά το καλοκαίρι που μου τρελαίνεστε όλοι για το καλοκαίρι και θέλετε όλοι ζέστη. Σας αρέσουν αυτά? Ευτυχώς που έχουμε τον Willy στον Carrier, ο οποίος ήρθε και εφήβρε εκεί πέρα τα κλιματιστικά και μπορούμε τέλος πάντων μέσα στο σπίτι μας τουλάχιστον να αναπνέουμε έτσι και να έχουμε και μια δροσιά. Διότι αυτά τα κλιματιστικά, τα Carrier, είναι τα καλύτερα, μιας και έχουν δημιουργηθεί από τον εφευρέτη του κλιματισμού. Το 1902, σου λέει ο Willy Carrier, και του είσαι πολύ μπροστά ο άνθρωπος και πήγε και έφτιαξε αυτό. Είτε θέλουμε ψύξη, είτε θέλουμε θέρμανση, είτε θέλουμε εξαερισμό, ό,τι και να θέλουμε, η Carrier είναι εδώ για να μας βοηθήσει και να κάνει το καλοκαίρι, που είναι πολύ ωραίο και μπράβο του, λίγο πιο υποφερτό. Καταλάβατε, διότι και αυτό δεν παλεύεται. Λοιπόν, την Κανά, τι είναι Παρασκευή σήμερα?
1: Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, πολύ καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, και με το καλό Δευτέρα το πρωί, 9 η ώρα, εδώ εμείς. Τουκουτουκ, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έρχεται η Κατερίνα Μπουκαμιδίσης και φυσικά η. Αχ, θα μου λείψουν τα.
2: Σε παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο.
0: Θέλω να μου το ηχογραφήσει.
2: Και δεν σε παίρνω και τηλέφωνο.
0: Θα το βάλω ringtone στην κλήση σου.
2: Όταν
0: παίρνει εσύ να είναι.
2: Θα θυμίσω τη Δευτέρα να το κάνω.
0: Το κάνουμε. Ωραία. Οπότε, παιδιά, τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
4: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
3: My Radio Throwback Summer.
5: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
3: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, κατεπίγουσα έρευνα για το θέμα έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 η ώρα, θα τελεστεί η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, προσοχή σε θέματα οικονομικών πρέπει να δείξουν σήμερα οι Λέοντες.
6: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: 104,6 My Radio.
7: παίζει τα δικά σου.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
15: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κρατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή, παιδιά. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. 17 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Έχουμε κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχνιά και φυσικά την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα που παίζουν δυνατά εδώ. Δεν χάνω χρόνο, πάω απευθείας στη μουσική. Τα λέμε σε λίγο. Καλά να περάσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Παίζω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Γι' αυτό μη χάνετε χρόνο. Στείλτε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Χρόνια πολλά να πω στα λουλούδια που γιορτάζουν σήμερα: Μαρίνα, Μαρίνος, Αλίκη, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, Αλέξο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, να έχετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Έχουμε πάρα πολλά και σήμερα. Έχω διαγωνισμούς, έχω τα ταξίδια στον κόσμο που κάνουμε και σας αρέσουν και πάρα πολύ. Φυσικά έρευνα φωτιά, την άχρηστη πληροφορία, fun fact της ημέρας και πολλά άλλα. Μείνετε στην παρέα μου, μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
4: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή με έπαθλο το μεγάλο τρόπαιο. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο κάνει πρεμιέρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Την πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό. Σήμερα στις 7.30 ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους αντιμετωπίζοντας την Φορτούνα Σιτάρτ. Αύριο στις 4.30 οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τον Άγιαξ. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Arsenal. Ο Έλληνας διεθνής γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς το deal με την Club Brugge φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρόδο θα διεξαχθεί και φέτος το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
3: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio και τι θέλει το καλοκαίρι, χαμόγελα, έρωτα και ταξίδια. Πάμε να μιλήσουμε για έρωτα λοιπόν. Τα άστρα και τα ζώδια λένε ότι Παρθένοι, Ταύροι και Σκορπιοί θα γνωρίσουν το μεγάλο έρωτα εάν δεν είναι δεσμευμένοι ή κάτι θα έρθει από το παρελθόν. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ανάδρομο, που ο ανάδρομος συνδέεται με επιστροφές και παρελθόν και γενικότερα πράγματα που ίσως και να μην έχουν τελειώσει ή αποθυμένα. Θέλω να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί παιδιά, διότι μία λάθος κίνηση και θα σας βρει πάλι με κάτι που μπορεί να σας στεναχωρήσει. Και δεν το θέλω αυτό, θέλω μόνο χαρούμενα πράγματα, θέλω μόνο χαρούμενη έκβαση, θέλω μόνο να περνάμε όμορφα. Και πώς θα περάσουμε όμορφα, αν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, παιδιά. Τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, όλα είναι υπέροχα. Τα είχε πει και μια και μοναδική Μάρο Κοντού, που δυστυχώς δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Όμως, εγώ θέλω να συνεχίσω με τα ευχάριστα, με όλα τα δικά σας αγαπημένα που παίζουν δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Δυναμώστε την ένταση μέχρι τη μία. Πάμε μαζί.

0: 104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Όλγα Τσαούσελη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Διαβάζω μηνύματα, έχετε κάνει χαμό. Θέλω να μου πείτε ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει στο μεγάλο τελικό την Κυριακή, γιατί έχουμε Ισπανία και Αργεντινή. Άλλοι λέτε εδώ πέρα Αργεντινή, άλλοι λέτε Ισπανία. Νομίζω, τουλάχιστον από τα μηνύματα που διαβάζω εγώ, ότι είναι 50-50. Βέβαια, ας παραδεχτούμε όλοι ότι το αστέρι για το Μουντιάλ φέτος είναι ο Χάλαντ, που όποιο site και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να ανοίξεις, θα έχει σίγουρα κάτι να σου πει πού πήγε, με ποιον είναι. Με ποιον έβγαλε φωτογραφία. Τώρα, ας πούμε, τις προάλλες ήταν με το Μικέλε Μωρόνε σε επίδειξη μόδα στη Σικελία. Και όπως καταλαβαίνετε, τα βιντεάκια που ανέβασαν είναι νούμερο ένα στο διαδίκτυο. Αυτή την ώρα, ας μην ξεχάσουμε φυσικά και το ταρχευμένο ρακούν που είχε στην αγκαλιά του όταν βγήκε από το αεροπλάνο επιστρέφοντας στο Όσλο. Τα έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ωστόσο, ναι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι το αστέρι για φέτος. Θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Παίζουν δυνατά εδώ. Ναι, βέβαια, διαβάζω εδώ και το μήνυμα τώρα της Μαρίας που λέει: Brad Pitt στηρίζει Ισπανία. Εμείς τι να κάνουμε, να μην στηρίξουμε τον Brad που στηρίζει την Ισπανία? Βεβαίως να το στηρίξετε, ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ εδώ θέλω να δω προς τα που γέρνει η ζυγαριά. Αργεντινή ή Ισπανία? Για συνεχίστε να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας, όσο εγώ θα φύγω για ένα πολύ πολύ μικρό break και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά πριν τις 12. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, όπως έκανε γνωστό το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 38 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 τραυματιστεί από τις 22 Ιουνίου από πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, προσοχή σε θέματα οικονομικών πρέπει να δείξουν οι λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

104,6 My Radio πρωινό με σήμερα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, πάντα κοντά σας και πάντα δίπλα στα μηνύματα που στέλνετε. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Προχωράω στην έρευνα φωτιά της ημέρας. Πάμε να μάθουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν αγαπούν τις αγκαλιές. Πολύ ωραία έρευνα η συγκεκριμένη. Είναι, λέει, ευαίσθητη σε σωματικά ερεθίσματα. Τι και αν μια αγκαλιά αποτελεί ένα φυσικό τρόπο έκφρασης αγάπης, τι και αν είναι ένδειξη τρυφερότητας, τι και αν είναι θεραπευτική. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε όχι, ως εδώ, μη με αγγίζεις, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Νιώθουν μια έντονη αμηχανία με αυτή την κίνηση. Και εδώ ο επιστήμονας μας εξηγεί ότι οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή κάτι μπορεί να τον έχει στιγματίσει. Επίσης, βάζουν τα όρια τους με αυτόν τον τρόπο, έχουν αυξημένη ευαισθησία στην αφή, είναι πάρα πολύ φαν της αφής και καταλήγουν ότι οι αγκαλιές δεν είναι ευχάριστες για όλους. Ωστόσο, κάτι τους λείπει, παιδιά. Όμως οφείλουμε να σεβόμαστε τα προσωπικά όρια όλων των ανθρώπων. Παιδιά, όμως η αγκαλιά όντως είναι θεραπευτική. Τα έχουμε πει σε άλλη έρευνα αυτά, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι βέβαια που νιώθουν αυτή την αμηχανία προσπαθούν να την αποβάλουν, τονίζει εδώ η επιστήμη. Και το κρατάω με αυτό το αισιόδοξο κλείσιμο της έρευνας. Θα προχωρήσω σε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Άρα για εσείς τι θέλετε, την αγκαλιά ή δεν τη θέλετε? Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: bottom.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή, είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και είστε όλοι εσείς κοντά μου και χαίρομαι γι' αυτό. Πάμε παρέα. Εδώ μέχρι τη μία βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μιας και μιλάω για καλοκαίρι, παιδιά, τι χαμός είναι αυτός στο λιμάνι. Κάθε πρωί στην εκπομπή στο Μέγκα κάνουμε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και γίνεται πραγματικά... δεν μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται ο κακός χαμός και όλοι πάνε πάρο. Μα θα βουλιάξει η πάρος φέτος, δεν ξέρω. Αλλά η πάρος είναι στο 100%. Εσείς που έχετε κανονίσει διακοπούλες, για στείλτε εδώ το μήνυμά σας. Πάντως, επειδή μίλησα για πάρο, να σας πω ότι και η Ελένη Φουρέιρα διασκέδαζε αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην πάρο και πέρασαν καταπληκτικά. Καταπληκτικά θα περάσουμε και εμείς την Κυριακή, διότι θα δούμε το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου παρέα δίπλα στο κύμα. Εμείς εδώ στον 104,6 My Radio με το πάμεστοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούμε στην παραλία Μπάτη για να περάσουμε υπέροχα. Θα ζήσουμε παρέα τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση και πολλές εκπλήξεις. Pre-game party από τις 8 με τον αγαπημένο

0: απόγευμα στον τουετάκι μου, τον DJ Valentino, και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 του μηνός από τις 8 το απόγευμα με την υποστήριξη του pamestichima.gr. Μην το χάσεις, σε περιμένω, ε!
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Βήμα Γκαζίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου σε μια αποκλειστική συνέντευξη μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη mor.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Θέλω να χαμογελάς διότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, που τα πράγματα είναι όλα υπέροχα. Τι και να ετοιμάζεσαι να πας διακοπές και ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Χαλάει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Δεν θέλω να αγχώνεσαι, διότι η Vodafone είναι δίπλα σου σε αυτό. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Το πιο σημαντικό. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία. Συνεχίζω πολύ δυναμικά με όλα τα δικά σας αγαπημένα για λίγο ακόμα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί.

0: Λουλούδια μου αγαπημένα, αυτή τη στιγμή να πούμε το goodbye για σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής να περάσετε καταπληκτικά. Τσαουσελιώτες και τσαουσελιώτσες, να έχετε ένα υπέροχο χρωματιστό γεμάτο εκπλήξεις Σαββατοκύριακο. Και με το καλό τα λέμε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα. Νταν, θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο και θα σε περιμένω εδώ στο Λιναλίσιους 2 ρε φωτιά ή αλλιώς Μαϊκόλυμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λέιο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Παρασκευή στα ημερολόγια και απόψε Παρασκευή στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη θα πραγματοποιηθεί συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Συμμετέχουν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Steve Tesser. Η Ένωση Ελληνομολδαβικής Φιλίας Υψηλάντης παρουσιάζει χορούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μολδαβικής παράδοσης και κοινωνικής ζωής. Σήμερα, Παρασκευή, στο ξέφωτο του Πάρκου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 8.30 μέχρι τις 11 με ελεύθερη είσοδο. Μία ακόμη επιλογή για σήμερα είναι το θεατρικό έργο των Ρέπα Παπαθανασίου του Αγοριού Απέναντι, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα και αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μαζί με 20 χορευτές και οκταμελή ζωντανή ορχήστρα. Εκτός από Παρασκευή, την παράσταση μπορούμε επίσης να απολαύσουμε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και Αλέξης Γεωργούλης. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Είναι Παρασκευή, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είδατε με πόση χαρά το λέμε. Έτσι, ημέρα που την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί έρχεται και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να κάνετε μάλιστα ωραία σχέδια για το διήμερο που έρχεται. Θα έχει και πολύ καλό καιρό, θα έχει πολύ ζέστη. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, μπανάκια, μίνι διακοπές, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Προς το παρόν όμως μένουμε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Κρατήστε το Viber, τον αριθμό του Viber, γιατί σας έχω δώρα διαγωνισμούς και εννοείται ότι και σήμερα απολαμβάνουμε Pizza Fan. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας, μένουμε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τώρα που σε έχω

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να πούμε σήμερα και χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα που γιορτάζουν. Μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Να σας θυμίσω ότι είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio, που σημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι, μάλλον και αυτό το καλοκαίρι, ακούμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Περιμένω και άλλες επιλογές στο Viber, στο 698-104-104-6. Πάμε για πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με 2 όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή Feeling Blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και έχω τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, βήμα πρώτο, μπαίνετε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σουκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σας καλεί, ακολουθήστε και εσείς τα βήματα και θα με θυμηθείτε. Το λέω ακόμα μία φορά, μπαίνετε aegeanair.com ή στο Aegean App. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας εδώ συντονισμένοι πάντα στο My Radio.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που έχει στείλει το μήνυμά της. Γιορτάζει σήμερα και έχει ζητήσει και τραγούδι. Κάτι παλιότερο λέει από Αντώνη Ρέμο. Εννοείται, χατήρια δεν χαλάμε ποτέ. Πολύ ωραία σχέδια έχετε κάνει για το Σαββατοκύριακο. Διαβάζω εδώ παραλίες, μικρές εξορμήσεις και σε νησιά. Μια χαρά σας βρίσκω. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γερβασίλη, όπως έκανε γνωστό σήμερα το πρωί. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, κατεπίγουσα έρευνα για το θέμα έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, προσοχή σε θέματα οικονομικών πρέπει να δείξουν σήμερα οι λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Ο 104,6.

0: Πάμε στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η πριγκίπεσσα Ιζαμπό, ο δεύτερος τόμος. Η πριγκίπισσα που σημάδεψε τη μοίρα ενός έθνους. Έρωτας και προδοσία στο αριστουργηματικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αγγέλου Τερζάκη. Μαζί, Harper's Bazaar. Καλοκαίρι με χολιγουντιανή λάμψη. Τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών. Η δυναμική επιστροφή της ασύμμετρης φούστας. Και Βημαγκαζίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

My Radio 104,6. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 4. Ιωάννα Λέιου στην παρέα σας. Συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Κρατήστε αυτό τον αριθμό. Σε λίγο απολαμβάνουμε Pizza Fan. Θα ακούσουμε τα καλύτερα, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να δούμε τι γίνεται και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμίας στην έξοδο, γιατί νομίζω ότι κάποιοι την κάνουν σήμερα και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε φανταστικά το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα που θα επιστρέψουμε να μου τα πείτε όλα, έτσι. Έρχονται πολλές μουσικές, μείνετε εδώ συντονισμένοι. My Radio 104,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

iRadio 104,6. Σας έχω αποσχεθεί πίτσα φαν και χατήρια εγώ δεν χαλάω ποτέ. Τώρα λοιπόν μηνύματα στο Viber, γιατί διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca Al Forno. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και πίτσα φαν. Να σας πω, προσοχή παρακαλώ, η πίτσα lovers της Δραπετσόνας, η κορυφαία λυσίδα delivery της χώρας, μόλις προσγειώθηκε και στη γειτονιά σας. Όλο

0: iRadio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ στις 19 του μηνός. Και τι θα λέγατε να τον απολαύσουμε όλοι μαζί? Ο MyRadio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη αυτή την Κυριακή 19 του μηνός για να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Θα έχει και pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Άρα λοιπόν αυτό δεν το χάνουμε με τίποτα από τις 8 το απόγευμα. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr να είσαστε όλοι εκεί. Η είσοδος φυσικά ελεύθερη για όλους και για όλες. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: γεμάτο επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, όπως έκανε γνωστό σήμερα το πρωί. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια Νέστορα, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, κατεπίγουσα έρευνα για το θέμα έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, προσοχή σε θέματα οικονομικών πρέπει να δείξουν σήμερα οι λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, πρίγκιπας Βίλιαμ, πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Και κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση. Με τον φανταστικό αγαπημένο γκρινιάρη Δημήτρη Πιατά, που δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. Πάμε στις μουσικές μας, σε λίγο σας έχω κι άλλο διαγωνισμό, μη φύγετε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Σε λίγο θα κάνει και ο Χάρης Χρονόπουλος την κλήρωση για μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Φυσικά και προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα. Θέλω τώρα μέσω Viber 698-104-104-6. Γράφετε Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού, φυσικά επιλέγουμε έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Ελληνικό εργοστάσιο επιπλών, έχουν και φοβερές εκτόσεις τώρα και 30 και 40%. Ανανεώνουν συνεχώς τη συλλογή τους και παρουσιάζουν πάντα μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας μία ζωή. Μπορείτε να πάτε και στα καταστήματα στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο, αλλά μπείτε και στο site να τσεκάρετε www.gotsopoulos.gr. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 698-104-104-6. Κοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο, δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην

0: την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της, ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

iRadio 104,6 και το καλύτερο σας το άφησα λίγο πριν το τέλος, γιατί είμαι σίγουρη ότι λατρεύετε τη μεξικάνικη κουζίνα. Ανοίγει λοιπόν τις πόρτες του και φέρνει την αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα, το Yucatán Cocina Mexicana. Ο Όμιλος Βουλγαράκη φυσικά έχει βάλει το χέρι του. Με πολυετή παρουσία στο χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, διευρύνει το γαστρονομικό του αποτύπωμα με το άνοιγμα του Yucatán φυσικά στο Παλαιό Φάληρο. Θα απολαύσετε χειροποίητα τάκος και σαντίγια, σταμάλες από τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα, τις ισορροπημένες εντάσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες, ενώ πίσω από τα φανταστικά κοκτέιλ βρίσκεται ο βραβευμένος μπαρτέντερ Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θα φάτε καταπληκτικά, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, έχει ένα πολύ ωραίο χώρο που παραπέμπει φυσικά σε Μεξικό. Άρα λοιπόν δίνουμε ραντεβού σε Σημοπούλου 47 στο Παλαιό Φάληρο, Yucatán Cocina Mexicana. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον My Radio.

0: My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Μένετε εσείς εδώ, γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Έτσι να μπείτε ωραία και ομαλά στο μου του Σαββατοκύριακου. Πολύ ωραίες μουσικές. Εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα μία το μεσημεράκι. Να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε. Ελπίζω να μου έχετε κανονίσει και μπανάκια. Δεν γίνεται να μην έχουμε κάνει ακόμα την πρώτη βουτιά. Έχουμε καθυστερήσει πολύ. Καλά μπανάκια, να περάσετε φανταστικά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλάκια. Bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπά. Και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Πιο καλοκαίρι από ποτέ και με ζέστη και το καταλαβαίνουμε πια. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα εδώ στο My Radio με τις περισσότερες επιτυχίες, την περισσότερη μουσική σίγουρα, αλλά και τις πιο πολλές throwback επιτυχίες. Και αυτό σίγουρο, γιατί είμαστε στην καρδιά του Throwback Summer. Καλοκαίρι με τα πιο ωραία και τα περισσότερα throwback τραγούδια. Μείνετε μαζί μου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε και πανηγύρι στην πορεία. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

από τα πολύ αγαπημένα μου στον 104,6 My Radio και τι λέτε, θέλετε 500 ευρώ, τα δίνουμε σε μία ώρα εδώ στην παρέα μας. Εγώ σας τα δίνω από την Κοτσόπουλος Home και το έχω μεγάλη χαρά. Κοτσόπουλος Home, επιπλάρες, τα καλύτερα επιπλά. Πάρτε και δείτε στο κοτσόπουλος.gr, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο στα καταστήματα. Τρέχουν από By The Way και εκπτώσεις τώρα 30 έως 40%. Υπέροχα έπιπλα. 500 ευρώ σε μία ώρα θα γύρουν δικά σας. Μου στέλνετε τώρα λοιπόν τελευταία μηνύματα

0: Ελάτε να ρίξουμε το Viber να γίνει χαμός. Γκοτσόπουλος και ενώ όνομα τεπώνυμο, Viberάκι 698-104-1046.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή με έπαθλο το μεγάλο τρόπαιο. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο κάνει πρεμιέρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Την πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό. Σήμερα στις 7.30 ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους αντιμετωπίζοντας την Φορτούνα Σιτάρτ. Αύριο στις 4.30 οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τον Άγιαξ. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Arsenal. Ο Έλληνας διεθνής γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς το deal με την Club Brugge φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρόδο θα διεξαχθεί και φέτος το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
10: 104,6 My Radio.
11: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα παρέα μαζί. 17 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά από τα πολύ αγαπημένα μου ονόματα είναι αυτό. Και επίσης στην παρέα μας είναι και η Aegean, η οποία πραγματικά με τις νέες απευθείες πτήσεις μας στέλνει σε πάρα πολλούς προορισμούς. Τι λέτε λοιπόν σήμερα να πάμε Πάφο, γιατί είναι μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean, Αθήνα Πάφος, και προσγειώνεσαι κατευθείαν σε έναν τόπο μαγικό, στη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι τα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος μας καλεί, ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

τα δικά σου. My, 104,6 My Radio.

104,6 My Radio.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
9: Τον 4,6 My Radio.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, Βήμα Γκαζίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρτον.
0: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρίφη. Αυτές
2: είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Και κύριε αγόρια και κορίτσια το κοινων binary, εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος, κυρίες και κύριοι μου. Που του λένε και στα thriller, όμως εμάς δεν είναι thriller, είναι χαρούμενο το τέλος. Λίγο πριν το τέλος του πανηγυριού, αλλά και του 104,6 My Radio. Θα μου πεις, δεν έχετε μια γλυκιά, πώς να πω, συγκίνηση. Θα σου πω ναι, 5 σεζόν εδώ ήταν το σπίτι μας, αλλά πάμε για άλλα, για καλύτερα και εδώ το υπέροχο ραδιόφωνο μας και εμείς προχωράμε μπροστά, κυρίες και κύριοι μου, και σας μιλάμε εδώ ζωντανά από τον 104,6 My Radio σήμερα 17 Ιουλίου. Φτάσαμε 17 Ιουλίου, όχι ότι έχουμε καταλάβει καλοκαίρι, σήμερα που γιορτάζουν τα μαρινάκια της Αγία Μαρίνα, σήμερα μεγαλομάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, αυτό κράτα εσύ. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, αγαπημένοι μου. Μακάρι να ήταν και αλήθεια και να αποδιδόταν όλη αυτή η δικαιοσύνη τη στιγμή που πρέπει και με τον πιο καθαρό και εξάστερο τρόπο. Ακόμα το πολεμάμε, αλλά δεν πειράζει, πάντα πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Και επίσης πάντα πιστεύουμε ότι σας έχουμε εδώ παρέα. Το ξέρω ότι σας έχουμε, γιατί πολλοί μας ακούτε τώρα τελευταία εδώ στο πανηγύρι. Μας πιάνετε έξω, μας μιλάτε, πολύ σας ευχαριστούμε και για τα συγκινητικά λόγια και γενικότερα για την αίσθηση αυτή του «Έλα παιδιά, κάπου θα ξαναβρεθούμε». Αυτό είναι το βασικότερο. Κάπου, κάπως, κάποτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ηλεκτρολίτες μας. Dextrolite Plus, λατρεμένοι για να σου κρατήσουν την ενέργεια και τη δύναμη και τον οργανισμό σου ενυδατωμένο από τα εκ των έσω ενυδατώνεται, παιδιά, ο οργανισμός. Και οι ηλεκτρολίτες αυτή τη στιγμή με αυτή τη ζέστη είναι το βασικό καύσιμο για να μπορούμε να έχουμε ενέργεια. Dextrolite Plus, καταπληκτικοί ηλεκτρολίτες, είτε λεμόνι, είτε πορτοκάλι, είτε ράσμπερι. Ένα δισκείο μέσα σε ένα ωραίο παγωμένο νεράκι και βρέθηκε η λύση της ενέργειας μέσα σε αυτή την ταλάκα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

μαζί σας εδώ στο Πανηγύρι. Σήμερα γνώρισα 4 Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες. Σήμερα γνώρισα 4 κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο γυναικών εδώ στην Ελλάδα και είναι και στην Εθνική και είναι και διεθνής και είναι και τα πάντα όλα. Φοβερές τύπισες και έμαθα πάρα πολλά έτσι ξαφνικά σήμερα για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να στηρίζετε αυτά τα κορίτσια τα οποία παίζουν μπαλάρα, είναι φοβερές τύπισες και πραγματικά έχουν αυτό που λέμε το απόλυτο υγιές πρότυπο σε σχέση με τον αθλητισμό. Είναι σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, το καταλαβαίνουμε, όμως έχουν καταφέρει με τις αποδόσεις τους και πλέον με τον κόσμο να ενδιαφέρεται να κάνουν το ποδόσφαιρο γυναικών υπόθεση έτσι πιο ανοιχτή. Θέλω και γενικότερα και εσείς να το ψάξετε λιγάκι. Ποδόσφαιρο γυναικών, πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Και τα κορίτσια είναι αθλητριάρες. Έμαθα λοιπόν ότι 9 Οκτωβρίου έχουμε το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας του ποδοσφαίρου γυναικών. 9 Οκτωβρίου στην Κρήτη με την Εθνική Αγγλίας και μετά θα πάμε εμείς η Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου στην Αγγλία στο Wembley. Καταλαβαίνεις κατάσταση. Σου λέω είναι πολύ ωραία φάση, ψάξ' το.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι Τρελόντ και στον 104,6 My Radio, που μέχρι τέλη Ιουλίου δηλαδή το μωρό μας θα εκπέμπει ως 104,6 My Radio. Πολύ μεγάλα και ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται βέβαια και στη συνέχεια αυτής της συχνότητας. Το λέω γιατί εντάξει, όπως μας φιλοξένησε εμάς, έρχεται και κάποιοι άλλοι τώρα να φιλοξενηθούν εδώ. Τώρα, σε άλλα νέα, εμένα χτες με τσίπησε το πρώτο κουνούπι. Ή με είχε τσιμπήσει του σκιούρ και δεν πήρα χαμπάρι, ή απλά εμφανίστηκε το πρώτο. Και λέω, κοίτα να δεις ρε εσύ, πάντα έχω μαζί το ρεπέλ σπρέι, μία φορά δεν έβαλα και με τσίμπησε το δαιμονισμένο. Λοιπόν, ακούστε με, δεν νοείται τώρα καλοκαιρινό βράδυ και γενικότερα έξοδο στην Αθήνα βράδυ και ύπνο το βράδυ χωρίς ρεπέλ. Τώρα κλασικά ρεπέλ σπρέι, 8 ώρες άοσμη προστασία, υποαλλεργικό, μπορεί να κάνει για βρέφη παιδιά και ενήλικες, και μιλάμε τώρα για μαγική κατάσταση, έτσι το φοράς, ούτε κουνούπι σε ενοχλεί ούτε τίποτα, και αυτό το βζ όλη την ώρα, και επειδή ακούγονται διάφορα και γενικότερα για την επικινδυνότητα των κουνουπιών πέραν της πλάκας, κλασικά ρεπέλ σπρέι, προστατευόμαστε και διώχνουμε τα κουνούπια μακριά μας. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ωρίτσα και πάμε για τη δεύτερη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.

0: με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελό, το Πανηγύρι, πώς μου ήρθε. Έτσι, ξέφυγε λιγάκι. Τι να κάνεις, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε αρχίσει και παραντουράμε από τη ζέστη. Λοιπόν, άκουμε λίγο την αγριά τζαβέλαινα τη Ζαρίφη. Το πράγμα θα πάει ως εξής. Σήμερα, εντάξει, χτυπήσαμε ένα 37 και γενικά να ξέρετε ότι μέχρι και την Τετάρτη θα γίνει μακελιό. Μέχρι και την Τετάρτη. Εντάξει, μακελιό. Όχι 45, θα φτάσουμε το 40 μας. Έτσι, έτσι είναι τώρα. 40 Ιούλιο, 1 και 1 στην Ελλάδα, να κόβουμε και τούρτες. Μετά όμως σου λέει, πάμε για δροσές. Τύπου 19 με 26 και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν ξέρω, φέτος νομίζω ότι ο Θεός της θερμοκρασίας είναι Έλληνας. Κάπως μας βοηθάει, μακάρι Παναγία μου, και έτσι να συνεχίσει. Έτσι να συνεχίσει. Γιατί τώρα μην γκρινιάζουμε και με αυτές τις ζέστες. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε περάσει μεγάλη νταλάκα. Και δεν ήταν μόνο πέρσι. Έχουμε περάσει και κάτι 45 που ξόφτερνα. Λοιπόν, τα πάντα κρίνονται στο αντιλιακό μας. Και το λέω για τη μουρίτσα μας. Δεν θα βάλουμε τώρα τη μουρίτσα μας στον τορβά με τέτοια ζέστη και τέτοιο ήλιο. Από το πρωί που ξυπνάμε, αντιλιακό Luxurious Sun Care με δίκτυ προστασίας 50. Όλη η σειρά Luxurious Care της Intermed είναι καταπληκτική. Υπάρχει και το stick που είναι με πολύ υψηλή προστασία, ειδικά για ματάκια, για αυτάκια, για μητούλα, για χυλάκια. Την περιοχή έτσι, την ντεκολτέ που φαίνεται και αν φοράτε ανοιχτό ρούχο. Γενικά για οτιδήποτε προεξέχει και χρειάζεται έξτρα προστασία. Δεν είναι λιπαρό. Είναι σε μορφή stick, οπότε μπορεί να το έχεις και να το ανανεώνεις μέσα στην τσάντα. Είναι ανθεκτικό στο νερό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το αποκτήσεις για να ξεχάσεις τις υποθέσεις καψίματα κλπ. Γιατί μην ξεχνάτε, ένα καλό αντιλιακό είναι και αυτό που λέμε το μυστικό της νεότητας. Intermed και Luxurious Sun Care, τα top.

Lady, τα δικά σου. My Radio 104,6.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Και επειδή η ζωή μας έχει γίνει μπάλα αυτή την εποχή, βλέπω συνέχεια τους πορωμένους κυρίες και κύριοι μου, βλέπουν ξανά τα παιχνίδια που έχουν παίξει. Έχουν πάθει λαλάγκα τώρα, έτσι. Οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν πάθει αφρίτα. Περιμένουμε φυσικά το μεγάλο τελικό που θα γίνει στη New York, Νέα Υόρκη. Και μιλάμε φυσικά για το Αργεντινή-Ισπανία. Πόπο Παναγία μου, πόπο Παναγία μου. Μωρέ, εγώ τους συμπαθώ και τους δύο αυτούς, δεν ξέρω τι να υποστηρίξω, αλλά νομίζω ότι η καρδιά μου είναι στην Αργεντίνα και στο μεγάλο ηγέτη της, που δεν ζει πια, αλλά δεν πειράζει, παραμένει μεγάλος ηγέτης, Diego Armando Maradona. Έτσι είμαστε εμείς οι γερόντισσες, άμα κάπως έχουμε μάθει, δύσκολα θα αλλάξουμε. Αν και πιστεύω ότι θα είναι έτσι παιχνίδι ανατροπών. Τελικά τους λέγαμε κοιμήσιδες στους Αμερικανούς και ότι θα κάνουν κοιμήσικο μουντιάλ και μια χαρά, ε! Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θέλω να σας πω και τα κορίτσια μου τώρα. Τι κάνετε όταν δεν βλέπετε εσείς, τώρα δεν βλέπετε μπάλες, ε? Το καταλαβαίνω, ρε κορίτσια μου. Γι' αυτό, παιδιά, όταν παίζουν αγώνες μουντιάλ έξω, είναι γυναικολίβαδο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γυρίζω πολλές φορές από το θέατρο και βλέπω γίνεται ο χαμός κυρίου. Όλες οι γυναίκες έξω. Καλά κάνεις, κούκλα μου. Ας τον αυτόν εκεί να χτυπηθεί, να δει, να λυσάξει. Να γυρίσεις εσύ μετά που έχεις πει τις ποτάρες σου, να είσαι χαλαρή και όμορφη, και εσύ να έχεις περάσει καλά και αυτός να έχει περάσει καλά, να ησυχάσει το κεφάλι. Άσε που μαζεύονται 5-5-10-10 στα σπίτια, γίνονται τα κοτιά της πίτσας, παίζει τζέγκα. Πήγαινε έξω εσύ, κορίτσι μου, δίσου στολή σου, πώς το έλεγες το μόλις χώρισα, δίνομαι, στολίζομαι, πληνίγω και δυο χήνες και όλοι για τη Λου. Αμέ, όχι, θα κάτσεις να σκάσεις. Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε για να αποχαιρετιστούμε σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή με έπαθλο το μεγάλο τρόπαιο. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο κάνει πρεμιέρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Την πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό. Σήμερα στις 7.30 ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Φορτούνα Σιτάρτ. Αύριο στις 4.30 οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τον Άγιαξ. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο Έλληνας διεθνής γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς το deal με την Club Bridge φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρόδο θα διεξαχθεί και φέτος το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτός.

0: Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

μαζεύω το μαγαζάκι σήμερα 17 Ιουλίου εδώ στον 104,6 My Radio. Περίεργες μέρες, έτσι, με ειδήσεις από ανθρώπους που γνωρίζαμε, ίσως και όχι, αλλά ήταν γνωστοί και φύγανε. Και γενικότερα αυτός ο Ιούλης, πάντα ρε παιδί μου, πάντα έχει αυτές τις ειδήσεις. Δεν ξέρω, αυτός ο μήνας πάντα με τρόμαζε. Πάμε να τον χαμογελάσουμε κι εμείς τώρα λιγάκι. Να... λίγο ρε παιδάκι μου. Δεν το θέλω. Δεν θέλω δηλαδή άλλη καντίφλα. Αλήθεια σας λέω, δεν θέλω άλλη καντίφλα. Θέλω να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Γίνεται. Αν το πιστέψουμε όλοι θα γίνει. Θα μου πεις τι αισιόδοξα ρε Κατερίνα μου, μια με τα πετρέλαια, μια με τόνα, μια με τα θανατικά, μια με τόνα, μια με τα άλλο. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Όλοι στην ίδια φάση είμαστε, να θυμάστε. Όλοι στην ίδια φάση είμαστε. Άλλοι μπορεί να την περνούν λίγο καλύτερα σε άλλους τομείς, άλλοι σε άλλους, αλλά όλοι πραγματικά αγωνιζόμαστε για μια καθημερινότητα που να βρίσκουμε λίγο φως. Και αυτό το δικαίωμα δεν θα μας το στερήσει ποτέ και κανένας. Εμείς το φως μας δεν θα το χάσουμε για κανέναν. Τελειώσαμε. Το μεταξύ βλέπω και στα πολιτικά. Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν φύγει όλοι πάνω αλλού. Τι δεν έχω καταλάβει. Θα γίνουν τρία διδυκόματα. Αλλού άλλα, αλλού μαλώνουν, αλλού βαρούν τα κρούτα, αλλού σχολάει ο γάμος. Ο άλλος τον έβλεπα χτες, ο Τραμπ έλεγε ότι όποια καμενάλια δεν παίξανε την ομιλία μου να τα κλείσετε. Ωραία πράγματα. Γενικότερα παιδιά, δεν, πώς το έλεγε στην ελληνική ταινία ο Μίμης Φωτόπουλος στο Δίκανο. Δεν βαδίζομαι σωστά. Δεν βαδίζομαι σωστά. Τέλος πάντων, άκουσε με. Πάμε. Εμείς θα πάμε κόντρα. Θα πάμε

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η πριγκίπεσσα Ιζαμπό. Ο δεύτερος τόμος. Η πριγκίπισσα που σημάδεψε τη μοίρα ενός έθνους. Έρωτας και προδοσία στο αριστουργηματικό ιστορικό μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη. Μαζί, Harper's Bazaar. Καλοκαίρι με χολιγουντιανή λάμψη. Τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών. Η δυναμική επιστροφή της ασύμμετρης φούστας. Και Μαγκαζίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

Έφτασε επιτέλους και αυτή η Παρασκευή, 17 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Είμαστε εδώ παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας στον My Radio 104,6. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Μαρίνα, στον Μαρίνο, στην Αλίκη και στην Αλεξάνδρα Αλεξία. Βλέπω εδώ με έναν αστερίσκο βέβαια, γιατί έχουν και άλλες μεγάλες γιορτές οι Αλεξάνδρες και οι Αλέξανδροι γενικά. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί όλα τα δικά σου αγαπημένα και όλες οι μεγάλες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

σου πω. 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει πολύ ωραία αυτό το απογευματόβραδο της Παρασκευής. Νομίζω ότι πολύ θα έχετε πάρει έτσι και κάποιον δρόμο για κάποια θάλασσα, για ένα τριήμερο, για ένα Σαββατοκύριακο όμορφο. Πραγματικά σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα να πούμε ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα των emoji. Ναι, υπάρχει και αυτή η ημέρα, που νομίζω ότι μπορείς να κάνεις, σου επιτρέπεται να κάνεις συζήτηση μόνο με emoji, αλλά μάλλον δεν θα καταλάβει κανείς το τι ακριβώς θέλεις να πεις. Δεν πειράζει, η προσπάθεια μετράει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι, throwback επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: Τον 4,6 My Radio.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είναι Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Την περνάμε παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και φυσικά έτσι πως έχουμε μπει και για τα καλά καλά στο καλοκαίρι και περιμένουμε και αυτόν τον μίνι καύσωνα, το ελληνικό καλοκαίρι σίγουρα έχει

δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που λένε βάλτο στους 18 το air condition έτσι να παγώσουμε, και αυτούς που κυκλοφορούν στο γραφείο με ζακέτα μέσα στον Ιούλιο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω στην δεύτερη κατηγορία. Συνήθως αυτές οι δύο ομάδες κάθονται και δίπλα-δίπλα. Πάντως, πέρα από την πλάκα, οι ειδικοί λένε ότι αν περνάμε πολλές ώρες σε χώρους με έντονο κλιματισμό, μπορεί να εμφανίσουμε πονοκεφάλους, ξηρό δέρμα, ερεθισμούς στη μύτη και τον λαιμό ή ακόμη συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα. Και φυσικά, αν τα φίλτρα δεν καθαρίζονται τακτικά, τότε η κατάσταση γίνεται και ακόμα χειρότερη. Οπότε, αν νιώθετε ότι αρρωσταίνετε από το air condition, μπορεί τελικά και να ισχύει. Δείτε το. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο μου αμέσως τώρα.

0: από τα αγαπημένα μας είναι και αυτό. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Και πλέον μετράμε αντίστροφα και για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ισπανία εναντίον Αργεντινής λοιπόν. Και ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον τελικό, τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου, δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού λοιπόν κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party θα έχουμε από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν την Κυριακή, δύο μέρες έχουν μείνει μόνο, στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο, ξαναλέω, από τις 8 το απόγευμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: με την υποστήριξη του πάμεstοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία αυτήν την δεύτερη μας ώρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Και τώρα θα σας πάω στα ζώδια που θα ζήσουν τον μεγάλο έρωτα αυτό το καλοκαίρι. Τι ωραία, τι καλά. Ελπίζω όντως να τον βρούνε και να το ζήσουν. Οι λέοντες είναι οι πρώτοι. Αυξημένη γοητεία και πολλές πιθανότητες για μια νέα σημαντική γνωριμία. Η ζυγή, ένας έρωτας μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το φιλικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Ο Σκορπιός θα έχει ένα έντονο πάθος και μια γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ουσιαστικό. Αυτό θέλουμε, το ουσιαστικό. Και τοξότες, ο έρωτας έρχεται μέσα από ταξίδια, διακοπές ή νέες εμπειρίες. Επίσης και αυτά τα θέλουμε, και τα ταξίδια και τις νέες εμπειρίες και τις διακοπές. Έτσι νομίζω ότι εκεί γίνονται και οι καλύτερες γνωριμίες. Στα δικά μας τώρα έρχεται μεγάλη επιτυχία για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer.

μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχω να σας πω ότι στην Ταϊλάνδη έγινε viral ένα τριχωτό κρουασάν. Ένα αρτοποιείο κάλυψε τα κρουασάν του με ένα βρώσιμο φίκος που μοιάζει έτσι με τρίχες. Φυσικά, όταν το βλέπεις σε φωτογραφία, η βίντεο σου μένει.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και ξέρετε τώρα ποιος είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη κάποιου? Δεν θα το πιστεύετε. Είναι ένα αληθινό χαμόγελο. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μέσα σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο, ο εγκέφαλός μας αρχίζει ασυναίσθητα να μιμείται το χαμόγελο που βλέπει απέναντί του και όσο περισσότερο το μιμείται, τόσο πιο αξιόπιστο θεωρεί τον άλλον που έχει απέναντί του. Με λίγα λόγια λοιπόν, το χαμόγελο δεν είναι απλώς ευγένεια, είναι ένας έτσι μικρός βιολογικός μηχανισμός που μας βοηθά να συνδεόμαστε μεταξύ μας. Χαμογελάστε λοιπόν, κάνει καλό και είναι δωρεάν.

0: Είναι από τα αγαπημένα μου αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Αυτό ήταν λοιπόν, πάει και αυτή η εβδομάδα. Δεν έχει μείνει τίποτα για τον Αύγουστο. Δύο εβδομαδούλες μόνο θα τις περάσουμε εδώ παρέα. Ό,τι και να κάνετε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο ή αυτές τις ημέρες γενικά, γιατί πολλοί παίρνουμε έτσι ψιλοάδειες, κολλάμε μέρες. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να ξεκουραστείτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Σουλιώτης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου μείνε, κι ας έχεις κάνει τόσα.
1: My Radio.

0: την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Τα μάτια μόνο να κοιτάτε, παιδιά. Γιατί τα μάτια δεν λένε ψέματα ποτέ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Πάμε λίγο, ανέβουμε.

0: τα δικά σου. Εκατόν 4,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει,

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω μόνο Νίκο Σουλιώτη.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.